θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

να τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δε θες να ανοίξεις, όμως μες στις πολλές μερικές ξεχωρίζουν

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

στα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Άνθρωποι. Και υπάρχει και live chat δίπλα
2: που γράφουν. Έχει μπει τόσος κόσμος και βλέπει τον πελαγό.
1: Αλλά το σηκώθει.
2: Τι.
1: Αθηνά μου, να το.
2: Ναι. Τι έχει, μικρά πελαγάκια. Α, τα γλυκούλια. Τέσσερα έχει από κάτω.
1: Τέσσερα. Το ένα είναι πολύ μικρό.
2: Για γράφτο εσύ. Είναι,
1: το ένα θα ζήσει, λες, αυτό το μικρό.
2: Παιδί μου, γράφτο. Βγείτε από το live streaming και ακούστε soundis.gr. Πες Ρυθμός 949.
1: Το ένα είναι το 1/3 από τα υπόλοιπα, ρε εσύ.
2: Α, γιατί αυτό έχει μείνει έτσι. Δεν τρώει. Κοίτα, βάσανα που έχει ο Φορτούνης πρέπει με τον πελαγό στην Κολώνα στη Γερμανία.
1: Γίνεται χαμός με αυτό το live streaming, να ξέρεις, γιατί μπαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι και υπάρχουν και άλλα τέτοια πολλές κάμερες που πραγματικά μπαίνεις και χαζεύεις το...
2: Συνήθως, πελαργούς πάνω στους κολώνες.
1: Ναι, συνήθως ένα live YouTube καθόμαστε 4-5 λεπτά και φεύγουμε. Εδώ έχει γίνει ένας χαμός, παιδιά. Βρείτε το έτσι, θα σας το πω άμα θέλετε, πείτε εδώ στο Viber του
2: Ρυθμού. Έχει και στην Αύπακτο εκεί κοντά μεσολόγη.
1: Και στην Ελεούσα Ιωνίνων, το Λελέκι το λέγαμε, ήρθε το Λελέκι. Έχει έρθει και φέτος το Λελέκι, στο Μπάτσαλ Τζούγκεν της Τουρκίας. Δεν έχουμε βάλει κάμερα στην Ελεούσα. Δεν το σκέφτηκε ο Δήμαρχος.
2: Μπάτσαλ Τζούγκεν. Soundis.gr πες για να μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Στο Ρυθμό 949 μπείτε, πες τους.
1: Καταλαβαίνετε.
2: Γράφτε τώρα, γράφτε.
1: Λοιπόν, είναι η μέρα Eurovision σήμερα και θέλουμε οπωσδήποτε να περάσουμε ωραία, να δώσουμε τη συντηρητική ενέργεια στον Ακύλα. Τι ωραία πρόβα χθες που κυκλοφόρησαν πλάνα, έτσι.
2: Κυκλοφόρησαν κάποια πλάνα, βέβαια, στο Instagram. Είδαμε λιγάκι την πρόβα την τελευταία του Ακύλα πριν τον ημιτελικό. Σήμερα λοιπόν θα είμαστε όλοι συντονισμένοι. Θα έρθει η Μπέτη μας σε λίγο που θα κάνει το pre και το after show του ημιτελικού να μας δώσει τι πληροφορίες έχει. Δεν μπορεί, θα έχει αποκλειστικά. Να είστε συντονισμένοι, να τα ακούσουμε όλα.
1: Αν τώρα εκμεταλλευτούμε εμείς εδώ πέρα που έχουμε την Μπέτη να μας πει τι θα γίνει σε αυτές τις εκπομπές πριν και μετά στο σχολιασμό, είναι.
2: Θα έχουμε Eurovision αναμετάδοση εδώ όλη την εβδομάδα. Θα μαθαίνουμε τα πάντα. Ο Ακύλας μας εκτοξεύθηκε, λέει, όλα πράσινα τα βελάκια.
1: Ξαφνικά, επειδή παρακολουθούμε τα στοιχήματα, βλέπουμε χθες το απόγευμα μια εκτόξευση. Παίρνω στο Σταύρος τηλέφωνο, μου λέει, ξέρεις τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει με τον Ακύλα, μου λέει, και ανεβαίνει. Του λέω, θα έγινε η πρόβα.
2: Ναι.
1: Και όντως κυκλοφόρησαν κάποια πλάνα την πρόβα και έχει εκτοξευθεί. Πλησιάζουμε με ανάσα. Απόσταση ανάσας από την Φιλανδία, να ξέρεις.
2: Εμείς έχουμε και πολλούς φίλους μας εκεί και ο Ακύλας είναι φίλος και η Παρθένα Χοροζίδου και ο Χρήστος
1: ο Νικολάου. Βεβαίως.
2: Είναι φίλος μας που θα είναι ο χρυσός Χρήστος. Του στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια και την αγάπη. Μακάρι να μπορούσαν να μας ακούσουν τώρα, λογικά αυτοί θα ξεκουράζονται και καλά θα
1: τι
2: κάνουν.
1: Τι ώρα είναι κιόλας εκεί τώρα, δεν ξέρω.
2: Τι ώρα είναι τώρα στην Αυστρία.
1: Να το ψάξουμε. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ελάτε στην παρέα μας. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Με μηνύματα που περιμένουμε για να μας πείτε τις προβλέψεις σας και ό,τι άλλο σήμερα συζητήσουμε.
2: Μία ώρα πίσω τώρα στην Αυστρία.
1: Και τις καλημέρες.
2: Άρα έξω το πρωί.
1: Κοιμούνται οι άνθρωποι.
2: Κοιμούνται. Το βράδυ καλά θα κάνουν. Άστο να κοιμηθούν.
1: Το βράδυ έχουν live.
2: Να είναι φρεσκαδούρες.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον δικό μας Θοδωρή Φέρη. Καλημέρα από το Πάμε Πρωινό.

0: να μπερδεύεστε, είστε στον ρυθμό 949. Ακούτε Κωνσταντίνο Αργυρό, όχι κάτι άλλο. Έτσι.
1: Έλα, για και μένα, το με πάλι τώρα.
0: Ναι, μα κοιτούσε να δει ποιο είναι ο καλλιτέχνη που τραγουδάει. Δεν ξέρει το άσμα, το πιο ψηφισμένο, το πιο αγαπημένο ποτέ του Κωνσταντίνου
1: το
0: Αργυρό.
1: Το άσμα το γνωρίζω, απλά.
0: Ένοιαζε με τον Αντώνη.
1: Ναι, μου θύμιζε λίγο. Νόμιζε ότι ήταν τραγούδι.
0: Πριν από 2-3 μήνες άκουγα ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό άλλων. Και βγαίνει η εκφωνήτρια και να λέει Αντώνη μου, Αντώνη μου, τι καταπληκτικό είναι ο Αντώνης.
1: Δεν είμαι η μόνη.
0: Ναι, παιδί μου. Αφού τότε η τοποθέτηση του και η εκφορά έμοιαζε πάρα πολύ.
1: Αυτό τώρα δεν έχουμε χρόνο. Αλλιώς θα σου έλεγα και μια ιστορία με τον Πάριο, το Γιάννη, σύντομη. Πολύ.
0: Ακούω.
1: Ο Γιάννης Πάριος, όταν εμένα η πρώτη μου δουλειά ήταν δίπλα του. Είχα την τιμή να είμαι δίπλα του στο Φίβερ. Τότε με τον Νίκο Οικονομό.
0: Το έχεις πει, βεβαίως.
1: Σε μία πρόβα λοιπόν προσπαθούσε να εξηγήσει σε μία συναδελφό μου ότι θύμιζε την δασκάλα μας την Έλληντα Πανοπούλου και της έλεγε μην το κάνεις αυτό το λάθος. Μην πας έτσι.
0: Α, και ήταν δασκάλα και δασκάλα της.
1: Ήταν δασκάλα μας, ναι.
0: Α,
1: και
0: οπότε,
1: δική της.
0: Προφανώς. Οπότε, λογικό να έχει πατούσε,
1: ναι, είχε επηρεαστεί. Και ο ίδιος ο Γιάννης ο Πάριος μας είχε πει ότι όταν άκουσα, λέει, εγώ την πρώτη μου ηχογράφηση στον πρώτο μου δίσκο, είχα πάθει σοκ, λέει, γιατί ήταν σαν να ακούγα το Γιάννη Πουλόπουλο.
0: Τι να κάνεις όμως άμα
1: μοιάζει.
0: Και
1: είπα Γιάννη Πάριε στον εαυτό μου, φύγε από εκεί, άλλαξε τρόπο.
0: Ναι, αλλά και η χρειά σου μοιάζει λίγο.
1: Δεν είναι κακό να έχεις κάποιες αναφορές. Όλοι οι καλλιτέχνες, είναι το DNA μας αυτό, έτσι. Κουβαλάμε όπως μοιάζει τους γονείς σου, έτσι και καλλιτεχνικά μοιάζεις σε προηγούμενους καλλιτέχνες που θαύμαζες. Δεν είναι κακό.
0: Και εγώ δηλαδή άμα.
1: Και εγώ σίγουρα έχω αναφορές. Και εσύ έχεις αναφορές. Ναι, εσύ θα θύμιζες σίγουρα.
0: Την Καλομήρα.
1: Good news. Πες μας τώρα τα νέα. Είπαμε να ευθυμίσουμε λίγο γιατί μας φέρνει βαριές ειδήσεις
0: λοιπόν,
1: τώρα εδώ. Φορτούμε.
0: Τώρα όσον αφορά κάτω ότι αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν, τα πράγματα συνεχίζουν να είναι αμφιλεγόμενα. Ο Τραμπ λέει ότι θα δώσουμε μία ανάσα και βοήθεια στο σχέδιο εκεχηρίας που το Ιράν το αμφισβητεί και ο ένας απειλεί τον άλλον ότι αν δεν τηρήσουν αυτά που πρέπει δεν θα βρεθεί ποτέ λύση. Προσπερνάμε. Πάμε στο πάντως πολύ κακά τα πράγματα όσον αφορά τις τιμές των πετρελαίων.
1: Και τα στενά του Ορμούζ είναι και το μαξιλάρι. Εκεί κάπου κολλημένο.
0: Έχουμε παραγγείλει παιδιά από αυτά τα κινέζικα ένα μαξιλάρι για το σκύλο και δεν έρχεται ποτέ.
1: Και μου λέει
0: βγάζει
1: να
0: πιθανή, πιθανή ημερομηνία 30 Ιουνίου.
1: Και μου λέει να δεις θα έχει κολλήσει τα στενά του Ρωμού στο
0: μαξιλάρι. Σίγουρα έχει κολλήσει.
1: Παιδί μου έρχονται με αεροπλάνο.
0: Όχι, για να είναι 30 Ιουνίου αυτό το συγκεκριμένο. Η υπόλοιπη παραγγελία πώς ήρθε.
1: Αχ, Χριστέ μου, πώς έγινε.
0: 30 Ιουνίου. Λοιπόν, τώρα στο Survivor έγινε χθες και κυκλοφόρησε ένα τραγικό δυστύχημα, ατύχημα, με ταχύπλο σκάφος που τραυμάτισε σοβαρά έναν παίχτη που εκείνος έκανε ψαροντούφεκο.
1: Όλα ξεκίνησαν όταν το Sky, το κανάλι, έβγαλε μια ανακοίνωση που είπε ότι το πρόγραμμα του Survivor θα σταματήσει, δεν θα προβάλλεται πια. Στείλανε
0: τις, προβολή,
1: έτσι ακριβώς.
0: Τα μαζεύουν όλα.
1: Είπαν ότι μίλησαν με την οικογένεια του παιδιού αυτού που τραυματίστηκε. Και πάρα πολύ σοβαρά.
0: Πρέπει τώρα να εξακριβωθούν πώς έγινε το ατύχημα. Λένε ότι αυτό ήταν τουριστικό σκάφος και πέρασε πάνω από τον άνθρωπο που έκανε το ψαροντούφεκο και έχει μάλλον τραυματιστεί πολύ σοβαρά κάποιο άκρο του. Τώρα δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, θα κυκλοφορήσουν πράγματα. Το όνομά του δεν έχει διαρρεύσει.
1: Όχι,
0: δεν το γνωρίζουμε
1: γιατί,
0: και ακριβώς. Υπάρχουν εικασίες. Οπότε προφανώς και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Παναγία,
0: τι να πω, ρε παιδιά.
1: Μου, άνθρωπος, περαστικά, γρήγορα καλά και πίσω.
0: Γρήγορα καλά και στην κυρία την 43χρονη την οποία την πυροβόλησαν έξω από κατάστημα στις Τσιτσιβιές.
1: Όχι, Παναγία μου.
0: Το βράδυ του Σαββάτου σε ένα after. Ναι, πού καλέ. Α, κάτω χαμηλά, ναι. Σε ένα after μαγαζί εκεί πέρα έγιναν πυροβολισμοί. Μπήκε κάποιος μέσα με αυτόματο όπλο τύπου Καλάσνικοφ. Δεν το είχε βάλει στον αυτόματο. Ευτυχώς γιατί αλλιώς θα έπαιρνε κόσμο.
1: Γιατί έγινε αυτό το πράγμα.
0: Γιατί δεν το ξέρω.
1: Λέγεται ότι ήταν ένας θαμώνας μαγαζιού ο οποίος πήγαινε και έκανε φασαρίες μέσα στο μαγαζί. Του απαγορεύσανε την είσοδο ο σύζυγος της γυναίκας αυτήνης και αυτός από τα νεύρα του, επειδή του απαγορεύτηκε η είσοδος, πήγε και την πυροβόλησε.
0: Μπράβο. Την πυροβόληση. Μετά κυκλοφορούν και κάποια βιντεάκια. Έβλεπα χθες τον κύριο Ευαγγελάτο στο live news βίντεο από κάμερες που η κυρία ήταν όρθια με τα αίματα να τρέχουν και πήγαινε από εδώ και από εκεί και παρακαλούσε τους οδηγούς μαζί με τον αδερφό της να σταματήσουν και έφευγαν οι άνθρωποι γιατί έβλεπαν έναν με αίματα να έρχεται πάνω τους. Και τελικά πήγε πολύ καθυστερημένα στο δεν θυμάμαι σε ποιο νοσοκομείο. Έτσι. Και αυτά συμβαίνανε. Τώρα κυκλοφόρησε το πόθεν έσχες των πολιτικών.
1: Ξέρω,
0: του 2024 έχει εδώ πέρα ένα ολόκληρο άρθρο, είναι δημόσιο, μπορείς να πατήσεις το link και να τα δεις τα αποτελέσεις. Δεν τα έψαξα. Του 2024 βέβαια, δεν καταλαβαίνω γιατί. Δύο χρόνια
1: πάει,
0: πίσω.
1: Ναι, πάει έτσι πάει.
0: Γιατί πάει έτσι.
1: Έτσι
0: είναι το 24, ναι. Όχι το 25. Δεν ξέρω τώρα ποιοι κανόνε υπάρχουν, μάλλον για να, να ξεχνάμε τα νεύρα μα. Δεν λέω κάτι. Πάντω ο κ. Αντρουλάκη είπε ότι ζήτησε συγγνώμη για τι παραλήψει που έκανε ο λογιστή του. Λέει, δεν ήξερε ότι έχω και στο εξωτερικό κάτι λογαριασμό. Και διάφορα τέτοια. Και τέλο, τελειώσαμε. Θα σα πω ότι τα κεράσια έχουν ακριβήνει πάρα πολύ.
1: Οχ, πάλι φέτο. Πόσο πιο πολύ από πέρσι.
0: Χρυσάφι. Συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Το κιλό πωλείται μέχρι και 14 ευρώ και σε μερικέ περιπτώσει μέχρι και 17.
1: Αν πάρει κανείς κεράσια, σφαίρει ένα από εδώ, θα το μασίσουμε και τρεις. Εγώ, η Μπέτη και ο Βασίλης από μια μπουκίτσα.
0: Θα ταυτίσουμε τα κουκούτσια.
1: Τα κουκούτσια θα τα κρατάς φυλαχτό.
0: Θα τα φυτέψουμε.
1: Πάμε να τα φυτέψουμε.

0: καλημέρα, καλημέρα παιδες. Πάμε γερά σήμερα, πάμε Ακύλα.
1: Πάμε Ακύλα, πάμε να περάσουμε όμορφα, πολύ όμορφα στο πάμε πρωινό, έλατε.
2: Όσο ωραία είναι,
3: όσο ωραία.
2: Να περνάς όμορφα,
3: τον ναι. Τελικό,
2: λοιπόν,
3: να περνάς.
2: Τρέλα, τρέλα, θάλασσα.
1: Ναι. Εδώ είμαστε.
2: Ω Θεέ μου,
1: αχ, όμορφα, ναι.
3: Πολύ όμορφα. Θάλασσα έχω να δω από το, με το κιάλι.
1: Και ακούμε και ηχητικά, ο άνθρωπος κοντάει.
4: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
3: Καλώς.
4: Βασίλη, παιδιά, θυμάται κανένα, δεν μπαμπής.
1: Πολύ
4: δαπάνε. Τι λέει ρε παιδιά μου, πώς είστε. Θέλω να είστε πάντα καλά όλοι. Ευχαριστούμε που είστε εκεί.
1: Ευχαριστούμε,
3: Νίκο.
4: Βασίλη, καλημέρα. Την
1: άλλη. Έχει γίνει χαμό. Σήμερα είμαστε σε ρυθμούς Eurovision.
3: Ναι, βέβαια.
1: Προχωράμε.
3: Πού θα δεις επιτελικού.
1: Στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου θα μαζευτούμε για τον ημιτελικό τον πρώτο.
3: Ωραία.
1: Για τον τελικό έχουμε κανονίσει άλλα μαζέματα. Λοιπόν, εγώ μετά τον Ακύλα προφανώς,
3: ναι.
1: Έχω τη Φινλανδία εδώ και πάρα πολύ καιρό εσύ. Και καταλαβαίνω ότι γι' αυτό
3: πολύ.
1: Το λόγο υπάρχει ένα ρεύμα. Δηλαδή είναι τυχαίο, μέχρι και, και εμένα μου είχε αρέσει. Αν θυμάσαι πριν πω ότι όταν είχε πρωτοβγεί λοιπόν, το λόγο, το βάζαμε και εδώ.
3: Επειδή
1: και το
3: έχουμε στείλει από τα κανάλια διάφορους απεσταλμένους,
1: ναι.
3: Θέλει να σου πω να σου πέσει στα μάτια,
1: ναι.
3: Σου. Είναι μία Ξινέγκο.
1: Ναι,
3: η οποία
1: είναι.
3: Δεν μιλάει σε κανέναν. Πήγανε
1: δίθεν.
3: Τα παιδιά να τη μιλήσουν και τη λέει from Greece, from Greece. Και οκ, okay, bye.
1: Α, επειδή άκουσε Γκρίς γι' αυτό.
3: Ναι. Είναι Ξινέγκο γενικά με όλους, αλλά και με
1: για
3: την
1: πρώτη
3: Ελλάδα
1: φορά,
3: παραπάνω,
1: άκου,
3: λοιπόν.
1: Πάνω,
3: δεν θα δει την ψήφο μου ούτε με το κι
1: για πρώτη φορά στη σύγχρονη. Καλά, ούτε εγώ θα το ψηφίσω. Ναι. Πάμε καλά. Μόνο Ακύλα. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της Eurovision, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση EBU έδωσε ειδική άδεια στη Λίντα Λαμπένιονς από τη Φιλανδία, αυτή, ναι, την Ξινέγκο που λες, να παίξει βιολί ζωντανά πάνω στη σκηνή του διαγωνισμού. Περίμενε τώρα. Σύμφωνα λοιπόν όμως, πρόκειται για μια πολύ σπάνια εξαίρεση στους κανόνες Eurovision που απαγορεύουν τα live μουσικά όργανα. Ούτε ο Ρίμπακ είχε παίξει το
3: παιδί. Κανένας δεν είχε παίξει.
1: Αλλά είναι σε αυτή την εξαιρετική περίπτωση, αρκεί να θεωρούνται καλλιτεχνικά δικαιολογημένες. Δηλαδή αυτό είναι σαν υπόσταση άλλου καλλιτέχνη. Είναι δηλαδή σαν να υπάρχει κάποιος που τραγουδάει. Και μάλιστα κάνανε πάρα πολλές δοκιμές. Και μετά την τελευταία πρόβα είδαν ότι το αποτέλεσμα είναι ίδιο αντάξιο των συνθηκών. Αφού έπαιξε και τις έδωσαν, πριν 2-3 μέρες έδωσαν την έγκριση, να ξέρεις.
3: Ναι. Πάντως η έγκριση αυτή δείχνει ότι τι θέλουνε, κατάλαβες τι γίνεται
1: σωστά,
3: τώρα.
1: Σωστά, ναι, έτσι δικαιολογείται. Τέλος πάντων, εμάς μας αρέσει, εμένα μου αρέσει να σου πω την αλήθεια το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ.
3: Εγώ επειδή είμαι ανταγωνιστική, δεν θέλω καθόλου.
1: Όπως μου αρέσει και της Γαλλίας εμένα πάρα
3: μου
1: πολύ.
3: Την κοιτάμε βλέμμα, μου την έχει βιδώσει. Δεν τη θέλω καθόλου. Όχι, τη Φιλανδία δεν τη θέλω.
1: Της Γαλλίας.
3: Της Γαλλίας μ' αρέσει.
1: Και εμφάνιση πολύ ωραία θα έχει, να ξέρεις,
3: ναι,
1: της Γαλλίας. Είναι όπερα.
3: Μ' αρέσει η dark opera πολύ.
1: Τώρα τι να πω, μην βάλω το Ισραήλ και μας κυνηγάνε εδώ πέρα.
3: Να βάλεις της Αυστραλίας που λένε ότι οι επιτροπές θα το καταψηφίσουν. Θα γίνει χαμός, το θα υπερψηφιστεί,
1: το
3: λέει.
1: Το ακούω της Αυστραλίας, μ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, το βαριέμαι εγώ λίγο.
1: Είναι λίγο βαρετό, έχει όμως ένα πιάνο. Αυτή είναι superstar.
3: Superstar.
1: Η Delta Goodrem στην, ναι, Αυστραλία. Superstar, super, τύπου Kylie Minogue.
3: Ναι. Ολόκληρη Ήπειρος, λέει, θα είναι συντονισμένη για να το δει. Γιατί είναι πολύ μεγάλη
1: τραγουδάρα.
3: Κούκλα. Ποια σου θύμισε καλά, εμένα ήδη χουσαλάει. Μαριέτα μου.
1: Πεντάδα σίγουρα, για να δω.
3: Ίδια η Μαριέτα Χρουσαλάη.
1: Καλέ, τέτοια είναι. Η μακιγιές της Σύση Χριστίδου.
3: Α, δεν την ξέρω.
1: Ίδια.
3: Ναι.
1: Ναι, καλέ.
3: Άντε.
1: Λοιπόν, ωραία. Καλή επιτυχία Ελλάδα. Το πάμε πρωινό είναι εδώ και σήμερα αφιερώνει Eurovision. Έρχεται και η Πέτρα να μας πει όλες τις λεπτομέρειες.

0: άλλον δεν έχουμε στο μυαλό μας, μόνο τον Ακύλα, έτσι. Δεν τον προδίδουμε με τίποτα, γιατί πάει πρόσωλο ταχώς για την κορυφή.
1: Να είστε συντονισμένοι σήμερα, έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά και ωραία. Επίσης σήμερα το ίντερνετ που είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια και το ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store και περισσότερα θα μάθετε στο Vodafone.gr.
0: Πάμε διάλειμμα. Ερχόμαστε με αυτό το χορευτικό. Το έχουμε μάθει απ' έξω.
2: Το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
2: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει
7: νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
9: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της iPhone Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της iPhone Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο α.gr κάθετος bonus.
13: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
14: Welcome back, ταλεντάρες μας, πρωινοί τύποι, ελάτε στην παρέα μας, εσείς τώρα που ανοίξετε τα ραδιόφωνα, γιατί έρχονται τα καλύτερα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδη και Μπέτη Μαγκύρα κάθε μέρα 7 με 10. 50 χρόνια Μασούτης, κάθε μέρα στην παρέα μας με 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard και 200 ευρώ και καύσιμα VIN. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες είναι και οι πιθανότητες να κερδίσεις πράγματα προβλήματα και δώρα από τον αγαπημένο μας Μασούτη. Τι γίνεται άραγε στους δρόμους της Αθήνας, ατούτη εδώ την ώρα.
13: Στους δρόμους της Αθήνας.
15: Θα σηκώσει τον drone το πράκτορ Φουφού και θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
14: Λοιπόν, είναι σηκωμένο το drone και βλέπει στο ποτάμι μια κίνηση κυρίως στο νοτικό ρεύμα από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πλησιάζοντας προς το Χίλτον θα κολλήσετε στην Βασιλέως Κωνσταντίνου. Από την Ηλιούπολη για να πάτε στον Καρέα έχει ένα πεντάλεπτο καθυστέρηση εδώ και πέρα και βγαίνοντας κλασικά το Χαϊδάρι και το Σχιστό προς την Ελευσίνα έχει το πρωινό ποτηλιάρισμα.
16: Ο καιρός σήμερα.
15: Eurovision και ο καιρός σήμερα.
14: Α, ναι, Eurovision.
15: Ναι, θα πρέπει να δώσουμε.
14: Πάμε να συνδεθούμε γρήγορα αυτή τη φορά με το προάβριο της Notre Dame και το Παρίσι. Είναι η βαθμολογία των επιτροπών της Γαλλίας.
15: Bonsoir. Bonsoir, Bio. Bonsoir, de la Grèce. Ici, Athènes, l'appel. Ce soir, la FIC participe avec un ressent très fort in tous les prosclètes.
14: Καλησπέρα σας. Θα σας βάλουμε τις βαθμολογίες σας.
15: Nos 8 points. Bonne.
14: Οι δικοί μας 8 πόντοι πηγαίνουνε.
15: Le Africanes Connect.
14: Στην Αφρικανική σκόνη, παιδιά. 8,
15: μάλιστα.
14: Λίγη γύρι θα έχει.
15: Nos 8 points vont à...
14: Οι 10 πόντοι από τη Γαλλία πηγαίνουνε.
15: Λέει Μποφόρ 5.
14: Στα 5 Μποφόρ. Στα 5 Μποφόρ και μένει το 12. Αγωνία στη σάλα.
15: Those points, la température de la 29 degrees, premedi antetik, tu ηλιοφάνεια!
14: Στην ηλιοφάνεια!
15: 28 βαθμοί θερμοκρασία!
14: Μπράβο, πώς το
15: έγινε? We Europe, Soleil de Chou, and bien cher, c'est bon, reportant, la grande finale.
14: Thank you,
15: merci beaucoup, bonsoir.
14: Merci, merci. Καταπληκτικό.
15: Επιτέλους το Ρώμου έπιασε τόπο.
14: Καταπληκτικό.
15: Κάπου. Υπάρχει γι' αυτό μια θέση στον πλανήτη.
14: Λοιπόν, μετά ποια χώρα θα μας βαθμολογήσει? Ποια χώρα θα μας βαθμολογήσει?
15: Ρωσία.
14: Ρωσία.
15: Ναι, ναι.

0: Απόψε βγαίνει ο πρώτος λογαριασμός, παιδιά. Κατερίνα Λιόλιου στο ρυθμό 949, Βασίλης Φορτούνης Αθηνά Φαλίδο και Μπέντι Μαγκύρα στο Πάμε Πρωινό. Σε λίγο παίζουμε τα παπάκια, δεν το έχουμε πει.
1: Σε λίγο παίζουμε τα παπάκια. 7 και 50 κάθε μέρα οι μικροί μας φίλοι τηλεφωνούν όταν θα τους πούμε. 7 και 50 θα τηλεφωνήσουν.
0: Σε λίγο με δώρο κατασκηνοσάρα.
1: 650 ευρώ δώρο αξίας 650 ευρώ για 2 εβδομάδες κατασκήνωση. Έτσι, για την πρώτη περίοδο 15 Ιουνίου με 29 Ιουνίου. Χαρίστε στα παιδιά σας μοναδικές εμπειρίες της κατασκηνώσης Sports Village Αθητάκη στο Γραμματικό. Σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Υπασία, πίστα για σκέιτ ρόλερς, ψυχαγωγία, δημιουργία, αθλητισμός. Το τρίπτυχο της φιλοσοφίας του Sports Village Αθητάκη. Μπείτε κι εσείς στο sportvillage.gr, sportsvillage.gr, γιατί οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Εμείς δίνουμε λοιπόν από 15 Ιουνίου ως 29 Ιουνίου 2 εβδομάδες δωράρα κατασκήνωση.
0: Σε 10 λεπτά από τώρα θα παίξουμε. Καθίστε, γιατί έχουμε να συζητήσουμε διάφορα σήμερα.
2: Για πες.
1: Είναι η ώρα λοιπόν που εμείς ανοίγουμε το θέμα συζήτησης και εσείς μας στέλνετε στο 6937-949-949, το Viber σήμερα φυσικά. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε άλλο θέμα από τη Eurovision. Στέλνουμε φως και όλη μας τη θετική ενέργεια στον Ακύλα μας. Αλλά σήμερα θέλω να θυμηθείτε όλοι και να μας στείλετε για να τα θυμηθούμε και
0: θέλουμε
1: να τα ακούσουμε εδώ. Ναι, θέλουμε τα τραγούδια,
0: μπράβο,
1: Φορτούνη.
0: Τα τραγούδια αγαπημένα σας της Eurovision.
1: Ever, δηλαδή, όλων των εποχών.
0: Θέλετε να μας το τραγουδήσετε το ρεφρέν, θέλετε να μας το στείλετε σε link, θέλετε να μας το πείτε ποιο είναι, γράψτε το στο Viber, μπείτε μέσα, ηχογραφήστε, τραγουδήστε ή τέλος πάντων πείτε το μας ή σε μήνυμα ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι όλων των εποχών. Να ανακαλύψουμε και κάποια που έχουμε ξεχάσει.
1: Ελλάδα και ξένα, έτσι, από όλη την Ελλάδα.
0: Όλα καλά. Και από εθνικό, τελικό ελληνικό, αν θυμάστε, α πούμε, παραδείγματος χάρη, τι ωραίο ήταν της Πέγκιζίνα.
1: Α, εγώ πίστευα ότι θα πούμε αυτά που έχουν πάει. Δεν πειράζει, όχι, να πούμε και θυμηθούμε. Ναι,
0: τι ωραίο ήταν.
1: Πέγκιζίνα έχει γίνει δράμα, δεν θυμάσαι. Που είχαν πει για το σαγαπώ SGP.
0: Λοιπόν, διάφορα τέτοια γεωργιζονικά αγαπημένα τραγούδια.
1: Έλα, τώρα θέλω να μου πεις εσύ όμως.
0: Εμένα, το έχουμε πει 500 φορές.
1: Σήκω όμως να το χορέψεις.
0: Με διαφορά. Ήταν αδικία που δεν κέρδισε.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν φήμες ότι είχε ερωτηθεί τέλος πάντων με κάποιο τρόπο η ελληνική πλευρά αν μπορούμε να φιλοξενήσουμε εκείνη τη χρονιά την Eurovision και είχε υποθεί όχι. Λοιπόν.
1: Α, γι' αυτό,
0: Λοιπόν, τότε είχε αλλάξει φόρεμα. Είχε χορέψει. Το σόλο με τα μαλλιά, το choreography που έκανε.
1: Choreography φοβερό.
0: Λοιπόν, για τότε ήταν πρωτοπόρο. Τώρα τα έχουμε δει αυτά. Αλλαγές φορεμάτων και τέτοια και βιβλία και αυτά τα έχουμε δει. Αυτή είναι η ελληνική.
1: Κάτι άλλο.
0: Όχι, η ελληνική συμμετοχή μου είναι αυτή. Εσένα η ελληνική ποια είναι?
1: Η ελληνική συμμετοχή μου εμένα είναι για τώρα και για πάντα η άνοιξη από την λατρεμένη μου Σοφία.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, ρε φίλε, με live ορχήστρα. Αυτή ήταν η Eurovision. Live μουσική. Να βλέπω την ορχιστράρα και τα βιολιά να παίζουν. Αυτή ήταν η Eurovision για μένα.
0: Εσύ τώρα. Είχαμε 500 από πίσω μουσικούς. Πώς τα βλέπαμε όλο αυτό το
1: υπερθέμα? Τώρα, σαν νεράιδα του δάσους τραγουδάει το κορίτσι μου εδώ.

0: στο σπίτι μας που λείπουμε όλη μέρα σε δουλειές.
1: Άλλες αναμπαίνει η άνοιξη. Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα το δικό μου άλλο αγαπημένο.
0: Αχ, Φορτούνη.
1: Το έχω τραγουδήσει και με μεγάλη επιτυχία, να ξέρω.
0: Για πες το μου μία.
1: Τώρα, άστο.
0: Όχι, θέλω. Δεν από έχω... πάνω.
1: Άμα θες μετά να το κάνουμε. Να το κάνουμε challenge. Την Πέμπτη.
0: Κάγε. Πώς το τραγούδισες, ξέρεις?
1: Παιδί μου, δεν ξέρω. Όχι, είχε καραόκι εδώ και μου βγαζε.
0: Α, ναι.
1: Σερβία, Σέρβικα.
0: Σέρβικα.
1: Το Μόλιτβα.
0: Α, νομίζω ήταν Μολδαβία.
1: Και το δικό σου άλλο ποιο είναι, ένα ακόμη, να πούμε, ξένο.
0: Πάρα πολύ τρελαινόμουν εγώ για Σερντά Μπερενέρ. Ναι. Ναι. Αυτό ήταν το τραγούδι μου εμένα.
1: Η οποία βγήκε είναι... τώρα πρόσφατα και είπε ότι την κάλεσαν για να πάει να εμφανιστεί στη φετινή Eurovision ως guest, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε και κάτι δικά της.
0: Αυτή είναι η σύνθεσή μου.
1: Δεν συμφωνεί και με τα πολιτικά.
0: Α, γι' αυτό.
1: Λοιπόν, οκ, περιμένουμε.

0: περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας, παιδιά.
1: Στείλτε μας.
0: Για να πάμε και στο παπάκι. Να.
1: Ποια ήταν η αγαπημένη σας εκπροσώπηση Eurovision, από ποια χώρα θέλετε εσείς, θα μας πείτε όλων των εποχών. Περιμένουμε μηνύματα.
2: Πάμε πρωινό.
3: Άλλος για την πάπια μας.
2: Κουάκ.
4: Ρυθμός 949.

0: Εδώ είμαστε με τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι, σε έχω επιθυμήσει στο ρυθμούλ 949.
1: 2-10-68-35-7-22. Τώρα τα μικρά παπάκια μας μέσα από τα αυτοκίνητα πριν πάνε στο σχολείο καλούν στο 2-10-68-35-7-22 για να μπουν στην κλήρωση, γιατί οι 5 νικητές αυτής της εβδομάδας θα κληρωθούν και ένα από τα παπάκια μας θα κερδίσει δώρο αξίας 650 ευρώ. Ωραία. 2 εβδομάδες στην κατασκήνωση Αθητάκη.
0: Υπέροχα, έχουμε
1: κάτι. Γραμμή.
0: Βεβαίως και έχουμε, να δούμε αρκετές. Για να δούμε τώρα την πρώτη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το μας. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
2: Ο Νικόλα.
1: Έλα, βρε Νικόλα.
0: Γεια σου, Νικόλα.
1: Πού πας, βρε Νικόλα, στο σχολείο?
2: Ναι.
1: Ίσως στα μάξι, δηλαδή τώρα.
0: Παραβαριέσαι, Νικόλα, δεν θες να πας.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
2: 7,5.
0: Θα ήθελες να μην πας σήμερα σχολείο και να πας εκδρομή?
2: Ναι.
0: Ορίστε,
1: θα ήθελε, εσύ θα ήθελες να σε δω ή να σε δω?
0: Όχι, εκδρομή θα ήθελα κι εγώ. Συμφωνώ με τον Νικόλα.
1: Για Νικόλα.
0: Ωραία.
1: Ξέρει.
0: Άρα λοιπόν ξέρουμε πως παίζετε το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Πώς παίζετε?
2: Με το παπάκι μια
1: έξτραση
2: και πρέπει να
1: τη βρω. Βέβαια, ναι, όλα τα ξέρει.
0: Καταπληκτικός. Πήγα να του βάλω εγώ παγίδα τώρα τον Νικόλα, τα ξέρει. Για να ξυπνήσουμε, για να μπορέσουμε να παίξουμε σωστά. Ξεκινάμε.
2: Ναι.
1: Δώσε την εντολή, πες βούτα παπάκι, βούτα. Βούτηξες. Είσαι στο μυθό δηλαδή? Ωραία, πες μας τη φράση να την ακούσει ο Νικόλας.
3: Έχω ρίξει το πατήρι μου στα κύλα.
1: Τι είπες καλέ, ξαναπες το καλέ. Νικόλα, κατάλαβες τίποτα?
2: Όχι.
3: Έχω ρίξει το πατήρι μου στα κύλα.
1: Τι?
3: Έχω ρίξει το πατήρι με τον κύλα.
1: Τι μας λέει εσύ, Νικόλα, το παπάκι? Το άκουσες καθόλου? Ναι.
3: Ίδιο πατήρι.
2: Έχω ένα.
1: Είσαι κοντά. Άλλη μία πες τον. Άλλη μία.
3: Έχω ίδιο πατήρι με τα κύλα.
2: Έχω ένα ίδιο.
1: Ναι, τι?
3: Πατήρι με τα κύλα.
2: Έχω ένα ίδιο πατήρι.
1: Με ποιον?
3: Με τον αρκύλα.
2: Τον.
1: Με τον?
2: Αρκύλα.
1: Έλα, βρε Νικόλα, λέω και εγώ δεν θα τη βρει.
0: Ναι.
1: Το παπάκι έχει ένα ίδιο πατίνι με τον Ακύλα. Τον ξέρεις τον Ακύλα που πάει στη Eurovision?
2: Ναι.
1: Θα βγει πάνω σε ένα πατίνι και το παπάκι έχει το ίδιο πατίνι με τον Ακύλα.
0: Νικόλα, μπράβο σου.
1: Και εσύ μπήκες στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, να είσαι συντονισμένος, μπορεί να κερδίσεις την κατασκήνωση.
0: Τα φιλιά μας και σε ευχαριστούμε πολύ, καλό μάθημα,
2: Ευχαριστώ.
0: Εκδρομή την άλλη εβδομάδα.
1: Φιλάκια,
0: τα φιλιά μας.
1: Νικόλα.
0: Bye.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: γρήγορα για το διάλειμμα της πρώτης δικής μας ώρας για την απόλυτη αντιλυκή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός μας Αθηνά.
1: Μάλιστα.
0: Επιλέγουμε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+.
1: Είναι
0: σαν...
1: Ναι. Βέβαια, πολύ βολικό.
0: Σαν
1: πάρα
0: αυτό,
1: πολύ βολικό.
0: Πώς λέγεται αυτό, σαν κάνεις. Κραγιονάκι, έτσι,
1: είναι
0: σαν stick, πάστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μπαίνει παντού σε, σε φάσεις που δεν μπορεί να μπει.
0: Και σε τατουάζ και λοιπά.
1: Α, καλά, σε τατουάζ, οπωσδήποτε.
0: Ωραία. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, λέει. Ιδανικό για μικρές ζώνες, μύτη, χείλη, αυτιά, ουλές. Και έχει μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Θα βρείτε όλα αυτά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
2: Η ώρα στο νησί είναι 8.
3: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
0: Πολύ πράγμα με τη Eurovision. Να έρθει και η Μπέτη να τη ρωτήσουμε τα πάντα.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
3: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Γιατί να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10.

0: Gira!
1: Good morning! Hello from Vienna!
2: Σε βάλαμε με αυτό το τραγούδι γιατί έχεις κάνει και επική έναρξη στο ποιος είναι πρωινιάτικα. Την είχε κάνει! Και όχι μόνο. Είχαμε κάνει reggae number one και είχαμε βγάλει και λάστιχα από τη ζώνη.
0: Αυτό το είχα δει. Στο Euphoria πώς το έχασα.
2: Βασίλη, πρέπει να σου το δείξουμε μετά.
0: Θα είχα πάει για μπάνιο.
1: Μας είχε πιάσει τέτοιο νευρικό γέλιο. Τι γέλιο.
2: Τι ωραία που περνάγαμε. Δόξα τω Θεώ.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Good morning, good morning. Τι γίνεται.
2: Έχουμε βάλει θέμα σήμερα λόγω του ημιτελικού για να τιμήσουμε. Περιμένουμε να μας πεις και εσύ τα νέα για το pre και after show που ετοιμάζεται. Το θέμα του για πες του 6937-949-949 στέλνετε. Ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι Eurovision όλων των εποχών? Δικό μας, ξένο.
3: Δύσκολο. Δύσκολο.
0: Ποιο είναι, έχεις σκεφτεί κάποιο?
3: Αλλά... εντάξει παιδιά, είναι τόσα πολλά τα τραγούδια.
2: Είναι πολλά, ένα, αλλά εμείς διαλέξαμε. Ένα. Πρέπει και εσύ να διαλέξεις ένα.
0: Οι άνθρωποι μας στέλνουν βέβαια αρκετά μηνύματα, θα ακούσουμε κάπως.
3: Μπράβο. Είναι τόσα πολλά ρε παιδιά.
2: Είναι πολλά.
0: Και ένα τρόλ. Εμένα μου αρέσουν και τα τρόλ. Δηλαδή μου άρεσε και το Ελιμάχη Γιάξο, το θυμάστε αυτό της Ισπανίας.
3: Ναι, είχε πλάκα.
2: Εμένα μου άρεσε και αυτό με το αστέρι στο κεφάλι.
0: Η Βέσκα
3: Βερντούσκα.
2: Πώ λεγόταν αυτό? Ζίμπεν, Ζίμπεν, Ζίμπεν, Ζίμπεν, Ζίμπεν.
3: I know. I'm
2: και μου άρεσαν και τα τέρατα εμένα.
3: Ναι. Ή παιδιά έχουν περάσει τραγουδάρα στην Eurovision. Τι λέτε τώρα, το Rise Like a Phoenix, το Johnny Logan, το Hold Me Now.
2: Έλα, πες ένα.
0: Πιο πολύ μπαλάτε τις αρέσουν.
3: Το άλλο της, γιατί Celine Dion. Vous que cherchez la tente.
0: Όχι,
2: έχει πάει
3: με το Λουξεμβούργο.
0: Και εμείς ακούμε Βέρθα.
3: Είχε βγει πρώτη, αγάπη μου. Πολύ πριν γίνει γνωστή, ευρύτερα γνωστή.
2: Εμένα μου άρεσε η Σερντά Μπερενέρ, δεν κατάλαβα. Γιατί, επειδή είναι Σελήνη.
0: Και εμένα η Μόλιτβα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία, έχουμε σήμερα λοιπόν εδώ πέρα την παρουσιάστρια
2: των ημιτελικών.
0: Των εκπομπών που είναι πριν και μετά.
3: Pre and after show. Δηλαδή πριν ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός στις 10, εμείς 9 η ώρα θα είμαστε στον αέρα.
2: Α, δηλαδή να συντονιστούμε από τις 9.
3: Βέβαια. Έχουμε κουτσομπολιά, έχουμε να πούμε σχόλια.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να σε δει τώρα όλη η Ελλάδα απόψε, να ξέρει. Θα συντονιστούμε όλοι.
3: Καλά, γιατί μην το λέω για να τρομάξω.
0: Όχι, το λέω να ξέρει ότι. Τι να τρομάξει, το λέω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη
3: τηλεθέαση,
0: γιατί υπάρχουν και μεγάλες προσδοκίες.
3: Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες γενικότερα, παιδιά, από την Ελληνική Αποστολή φέτος.
0: Ο πύχης
3: έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Είμαστε δεύτεροι στα στοιχήματα.
0: Και
3: μπορεί και να το φέρουμε, να ξέρετε. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Eurovision να γίνει του χρόνου εδώ.
0: Αχ, καταπληκτικό.
3: Manifest το φέρτο.
0: Οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να ανεβεί και στο stage εκεί.
3: Φαντάζομαι τώρα να γίνει εδώ.
0: Δεν πρέπει.
3: Δεν πρέπει.
0: Τελειώσαμε.
3: Τελειώσαμε, εδώ είμαστε. Μετά φεύγω, διεθνή καριέρα.
0: Όχι, με αυτό θα γίνει.
2: Μήπως μπορείς να μας πεις κάποια λεπτομέρεια τι θα φοράς, ας πούμε, ή. Δεν ξέρω.
0: Χρώμα, χρώμα.
3: Λευκό.
0: Λευκό.
2: Σούπερ. Πολύ ωραία επιλογή, Μπέτη.
0: Ωραία. Κάτι που πρέπει να ξέρουμε από την. Ας πούμε τώρα τους όρους μας σκαλέτα σας, κάτι από την ροή σας, κάτι που μας άρεσε.
3: Συνδέσεις θα έχουμε, θα συνδεθούμε ζωντανά με τη Βιέννη, με τους παρουσιαστές, με τους αποκριτές τέλος πάντων παρουσιαστές, αυτοί που θα κάνουν την αναμετάδοση. Ο Γιώργος με τη Μαρία. Τα παιδιά εκεί, την Κέλλη, την Βερνάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, που άλλο ήταν έξω από τη Βιέννη από το στάδιο, άλλο ήταν μέσα στο στάδιο.
0: Και άλλη Βρανά.
3: Βρανάκι είναι αυτή.
0: Α, Βρανάκι, εμείς Βρανάκι.
3: Ναι, όχι. Η Βρανάκι, η Βρανάκι. η Βρανά με τον Μιχάλη τον Μαρίνο θα είναι μαζί μου.
0: Το
3: μέσα
0: ξέρω,
3: στο στούντιο θα είμαστε οι τρεις μας. Θα σχολιάζουμε. Ο Μαρίνος ξέρει πάρα πολλά κουτσομπολιά και παρελειπόμενα και προληπτικά. Όποιος είναι σε αυτή τη θέση δεν περνάει. Εμείς έχουμε καλή θέση, να ξέρετε. Το 4 είναι πολύ γουρλί.
0: Το 2 δεν είναι καλό.
3: Το 2
0: δεν είναι καλό. Το πράσινο είναι καταραμένο. Ό,τι ποιος φοράει δεν τους αρέσει καθόλου, να ξέρετε.
2: Σοβαρά.
0: Βεβαίως.
2: Το χρώμα.
0: Ναι. Γι' αυτό δεν φοράει κανείς.
3: Δεν τα πολύ πιστεύουν.
2: Καλέ, αυτός δεν είχε πάρει από τη Σερβία με τα φουσκωτά τα μανίκια που ήταν τα πράσινα.
0: Αυτό ήταν η εξαίρεση. Ήταν μια εξαίρεση. Ήταν φωτεινή.
3: Δεν ήταν Σερβία, ήταν
0: Βουλγαρία.
2: Όχι, Ουκρανία.
0: Τέλος πάντων. Μολδαβία.
3: Όλα τα ίδια τα πράγματα.
0: Και οι εκπομπές, τα σχόλια μετά, η εκπομπή που θα είναι μετά, η συνέχεια.
3: Μετά θα σχολιάσουμε, ρε παιδί μου, ποιος πέρασε, ποιος δεν πέρασε, γιατί, τι μπορεί να έφταιξε, τι πήγε λάθος.
0: Αυτά είναι τώρα, εκεί θα μείνουμε.
2: Αυτό εκεί θα γίνει χαμός.
0: Αυτό θα μείνουμε.
2: Βέβαια, αύριο είμαστε εδώ, έτσι το πρωί, εσύ να θυμάσαι. Γιατί θα ξεφτύσουν εκεί στον ημιτελικό.
3: Εσείς θα τα θυμάστε, εσείς μπορείτε να κλείσετε την τηλεόραση και να κοιμηθείτε. Εγώ.
2: Εσύ θα είσαι εκεί. Θα ξέρει τι ωραία που θα είναι.
3: Εγώ λέω να κοιμηθώ εκεί στην Αγία Παρασκευή και να έρθω κατευθείαν έτοιμη. μία, θα στράπτωσα και να πάω μετά να κοιμηθώ. Μία και καλή.
0: Okay, λοιπόν. Άρα λοιπόν σε λίγο μέσα στην ώρα μας θα πούμε
3: λοιπόν,
0: και περισσότερα
3: σήμερα,
0: στην ώρα στη φορά. Ερτένα ναι, οπωσδήποτε.
3: Στις 9 θα ανοίξετε. Κακομύριδες μου και κακομύριδες, μη σας πιάσουμε. Αδιάβαση.
4: Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Να έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

Δευτέρα μπορεί να μην είναι, Τρίτη είναι, πρώτος ημιτελικός, ο Ακύλας είναι στη Βιέννη, σήμερα θα τον δούμε, εμείς θα κάνουμε pre-show, αλλά πριν από όλα αυτά, ένα είναι το πράγμα.

0: φύγω. Με φυλάκια. Καθόλου τυχαία. Γιατί το δήλωσε ο Λευτέρης Πανταζής. Έκανε ανοιχτή πρόταση συνεργασίας στον Ακύλα.
1: Βέβαια, αγάπη μου, άμα είσαι ο Λευτέρης Πανταζής, είσαι πάντα μπροστά. Το βλέπει το έργο.
2: Λέπα featuring Ακύλας.
0: Του χρόνου θέλω να συνεργαστούμε. Του λέει, στο λέω από τώρα. Το χειμώνα να είμαστε μαζί.
2: Φέρτο.
0: Φέρτο μου,
1: τώρα φέρτο.
2: Και άμα θα κερδίσεις, φέρτο.
0: Φανταστικό.
2: Και όταν θα κερδίσεις, φέρτο.
0: Ναι. Παιδιά, θα ταιριάζουν πάρα πολύ. Ωραία συνεργασία.
1: Καλά, χαμός θα γίνει.
0: Ωραίο σχήμα. Και μπράβο στο Λεπά που το σκέφτηκε.
2: Και πλάκα, να τον πει.
1: Βέβαια. Αν ο Λεπά πάει με όλα. Είναι σαν να ψυχτικό.
0: Μπράβο. Βέβαια, ανυπομονούμε να δούμε και την.
2: Τι,
0: ωραία, πώς θα το
1: Συγχώραμε
0: αρχαία τραγωδέ. Λοιπόν, στις βάξεις της Λένας Κιτσοπούλου θα έχει μάλλον ρόλο ο Λευτέρης Πανταζής και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Υπάρχει μία. Έχει πέσει στο τραπέζι.
1: Άνοιξε ο δρόμος, παιδιά, όλοι στο Λευτέρη.
0: Ναι.
2: Τι συνέβη ξαφνικά με το Λευτέρη Πανταζή.
1: Λευτεριά στο Λευτέρη.
0: Θα γίνει χαμός. Η Λένα Κιτσοπούλου ούτως ή άλλως είναι ανατρεπτική και κάνει διάφορα πράγματα. Αλλά υπόθηκαν πολλά στον αέρα εκπομπών ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να κάνει τον Αγγελιοφόρο από τις Βάκχες. Να ξέρετε, ο Αγγελιοφόρος από τις Βάκχες, ναι, είναι ένας ρόλος που όλοι θέλουν πάρα πολύ να παίξουν, από τους ωραιότερους ρόλους.
2: Γιατί,
1: τι έχει.
0: Είναι εκπληκτικός ρόλος. Έχει πολύ κείμενο.
2: Θα τα θυμάται, Λευτέρης,
0: όλα. Κοίτα, εγώ μπορώ να προτείνω ότι σε περίπτωση, ρε παιδί μου, που θέλουν να κάνουν τον Αγγελιοφόρο, να μην βγαίνει να λέει το κείμενο, να βγαίνει να λέει κατευθείαν ένα δικό του σουξέ.
3: Ο παπαγάλος, ό,τι σαν
2: γυαλιάζει άλλος.
3: Ό,τι σαν γυαλιάζει.
1: Καταπληκτικό.
0: Δεν θα ήταν υπέροχο.
2: Και ήρθε ο Αγγελιοφόρος και σας έφερα τα νέα. Το πέτο.
0: Αντί να πει έτσι, αντί να πει, ξέρω εγώ,
1: οι αρχαίοι.
0: Πενθέα κρατέα αυτή τη χώρα των Θηβών, των Κυθερών άφησα και ήρθα.
1: Να σου πάτε καλέ πίσω να με παγάλω να γίνει χαμός.
2: Καταπληκτικό.
1: Καλά, φανταστικό.
2: Είναι πολύ κείμενο. Είναι. Πρέπει να, εγώ θα, αυτό φοβάμαι πιο πολύ.
1: Σοάπα καλέ και συμβουλέ.
0: Όχι, δεν θα κάνει, παιδιά, τον Αγγελιοφόρο. Κάτι άλλο θα κάνει. Κάτι άλλο έχει σκεφτεί η Λένα Κιτσοπούλου και ανυπομονούμε να το δούμε γιατί είναι
1: μπορεί
0: πολύ.
1: Μπορεί να είναι ένα act. Πώς να το πω, κάτι που δεν το περιμένει κανεί.
0: Λοιπόν,
1: ο ραψοδός της εποχής να είναι.
2: Σωστά.
1: Να βγαίνει και να λεπαγγέλει και καλά μια ραψοδία.
2: Μπράβο, θα
0: πω. Δίνει και εσύ.
1: Δίνει και εσύ. Ναι, ναι, δεν έχουν αυτοί. Τότε το σκέφτηκαν, εμένα περιμένανε.
0: Η Κλαβδία όμως μας στεναχώρησε σε σχέση με τον
1: Λευτέρη. Τι έγινε, παιδιά. Αυτές διαβάζαν όλα τα sites και οι εκπομπές.
0: Έχει γίνει χαμός. Γιατί τη ρώτησαν, ρε παιδί μου, για το ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι, πώς πιστεύει ότι θα πάει η Ελλάδα και αυτά. Και εκείνη απάντησε, πραγματικά λατρεύω τον Τζάλα της Αντιγόνη από την Κύπρο. Χωρίς να κάνει κάποια αναφορά στην ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα και το Φέρ.
2: Παιδί μου, τι έπαθε.
0: Δεν ξέρω. Και όντως, λέγαν όλοι, ναι, ρε παιδιά, το, είναι δυνατόν.
1: Ότι όλες οι χώρες και ακόμα και να μην σ' αρέσει π.χ.
2: Ναι,
1: ναι,
2: λες, καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Πάμε όλοι μαζί να στηρίζει, σε πάση περιπτώσει.
2: Δεν ήταν απλά συμμετέχοντα. Ήταν και συμμετέχουσα πέρυσι. Ήταν η εκπρόσωπό μας.
0: Και ακούγεται ότι θα βγει και θα δώσει και τους 12 πόντους. Ναι. Κοιτάξτε, λέγανε όλοι ότι και από ευγένεια ακόμα θα έπρεπε να πει καλή επιτυχία.
2: Δεν είπε και τίποτα ακόμα και δεν το ακούσαμε.
0: Όχι. Ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Κύπρο και στην Αντιγόνη γιατί τη αρέσει πάρα πολύ το Τζάλ. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Πάμε εκεί τώρα, πάμε εκεί. Γιατί έχουμε εδώ πέρα την Μπέτι Μαγκύρα, έχει ανακοινωθεί.
2: Μα δεν ξέρουμε και από πού να το πρωτοπιάσουμε. Eurovision Μπέτι. GNTM Μπέτι.
1: Όποια πέτρα και σηκώσει, θα είμαι από κάτω, ρε.
2: Παναγία.
0: Γιατί σε μία και μοναδική Μπέτι Μαγκύρα, γι' αυτό.
1: Για πες τι.
0: Πήγε ο Άγγελος Μπράτης καλεσμένος στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις τι είπε, ρε Μπέτι, και το σκέφτηκα και εγώ.
1: Τι.
0: Λέει, εγώ τώρα πρέπει να μαυρίσω, λέει, γιατί θα κάθομαι δίπλα στο Λάκι Γαβαλά που είναι μαυρισμένος.
1: Ναι.
0: Μήπως πρέπει να κάνετε κάνω σολάριουμ.
1: Σιγά, πάω να κάνω λίγο σπρέι. Αυτό το που το ψεκάζει και μαυρίζει.
2: Συγγνώμη, περίμενε, δίπλα από το Λάκι δεν θα κάθει την Μπέτι.
0: Α, καλά, αυτό δεν το
1: μπορεί από τη μια πλευρά να είμαι εγώ από το Λάκι.
2: Εγώ λέω θα είναι Μπράτης. Η Λιάννα.
1: Έβαλε εσύ τη.
2: Ναι, μισό λεπτό. Ένα λάθο. Δύο γυναίκες μαζί.
1: Εγώ θέλω να κάθομαι το δεξιά, αγάπη μου. Το δεξί μου το προφίλ.
2: Αυτό εκεί σε βάλαμε.
1: Όπω κοιτά εσύ αριστερά. Όπω κοιτάω εγώ δεξιά.
2: Όπω κοιτά αριστερά θε.
0: Ναι, έτσι.
2: Δεν βγαίνει μετά το. Αλλιώ το έβγαλα το σενάριο εγώ.
0: Εκεί θα κάτσει Μπέτι, όπου θέλει θα κάτσει.
2: Περίμενε, καλά. Γιατί περίμενε να δούμε. Μπέτι, άρα Μπέτι, Λάκη Γαβαλά, η Λιάννα και Μπράτη.
1: Έτσι, αυτό είναι το σωστό.
0: Αυτό είναι το σωστό.
2: Απλά το από την άλλη εγώ.
0: Είπε και για σένα. θα τα πω, γιατί είπε πολύ ωραία λόγια. Τι την ερωτεύτηκα τηλεοπτικά, λέει.
1: Τι λες.
0: Έχει απίστευτη ενέργεια μπρίο και δεν φοβάται να τσαλακώνεται. Θα δώσει φοβερή ενέργεια στο project.
2: Πότε ξεκινάτε γυρίσματα?
1: Την Παρασκευή.
0: Αυτή την Παρασκευή?
1: Ναι.
0: Α, σούπερ. Πω, πω, τι έχουμε να δούμε.
2: Παρασκευή.
1: Ναι, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, το έχεις καταλάβει.
2: 12, πόσο έχει ο μήνας?
1: 15.
0: 15 του μηνού.
2: Με auditions.
1: Ναι.
2: Εδώ.
1: Τι εννοείς εδώ?
2: Εδώ, Αθήνα.
1: Αθήνα.
2: Okay.
0: Α, πάτε και Θεσσαλονίκη και κάνετε.
1: Όχι,
0: όχι, εδώ Αθήνα. Εδώ, όλοι. Είναι αυτό που κρατάτε τα τάμπλετ και λέτε από μένα είναι ναι.
1: Yes.
0: Α, πάρα πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, σαν να τις κάνουμε πέσιμο.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να φύγει τώρα και μετά και πατάει. Ναι.
0: Γιατί ωραία πράγματα μας λέει.
1: Σε σάστρα δεν θα απαντήσω.
2: Ωραία. Τέλεια.
0: Ανυπομονούμε.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Έρχεται και το ραντάρ τώρα.
0: Α, έσκασε το ραντάρ. Τι δεν θα έρχονταν, τζακπότ έχει, ε.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 49. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Α, το λέω.
0: 300 ευρώ μετρητά.
2: Περίμενε να βρω το πρώτο.
1: Κάτσε, περίμενε
2: να
1: το βρει. Περιμένει τιμή.
0: Θα σας πούμε όμως να σας θυμίσουμε ότι δίνει 300 ευρώ μετρητά λοιπόν, μετά το χθεσινό jackpot.
2: Ψάχνουμε
0: το
2: κάποιον ή κάποια ναι. που να είναι γεννημένος γεννημένη από το 1985 έως το 1995.
1: Ωραία. Εντάξει. Είμαι μέσα. Μια χαρά.
0: Είμαι μέσα.

0: είπατε, λαλήσατε, διαλέξατε και είδου τα αποτελέσματα.
1: Μα.
0: Η Μαρία λοιπόν λέει, αγαπημένο Eurovision Rakitic, ρε παιδιά.
1: Α, πραγματικά,
2: SJPO.
0: SJPO, ρε παιδιά.
3: Say the magic word.
2: Κλείσε.
3: Όχι, θα κλείνω το μάτι για να βάλεις και τα επόμενα.
2: Και είμαστε όλοι έτσι με τι.
0: Πνίγηκα. Πήρα το νερό σου, Φορτούνη, γιατί
3: δεν άκουγε ο άνθρωπος. Φανταστικό, φανταστικό. Τώρα δεν το συζητάω.
0: Η Κατερίνα λέει καλημέρα, fairy tale εννοείται.
2: Μπράβο και αυτό.
0: Είναι number one.
2: Α, και number one, σωστά.
3: With a fairy tale.
2: Ρίμπακ. Ο οποίος έπαιξε playback βιολί σε σχέση με τη Φιλανδία που θα παίξει live.
0: Όπως όλοι. Δεν μ' αρέσει καθόλου που τη βγάζουν τη Φιλανδία, τη δίνουν το live να παίξει, ε.
3: Ορίστε. Δεν σ' αρέσει, ε.
2: Το διευκρίνησαν.
0: Γιατί.
2: Το διευκρίνησαν γιατί.
0: Γιατί.
2: Είναι μια εξαίρεση, γιατί υποτίθεται ότι είναι σαν δεύτερος καλλιτέχνης σολίστ. Κάνανε πρόβες και 2-3 μέρες πριν της το επιτρέψανε, γιατί είδαν ότι το αποτέλεσμα είναι αντίστοιχο με το
0: playback. Καλύτερο, λοιπόν.
2: Ναι, αντίστοιχο.
0: Αντίστοιχο. Αυτή, όταν θα παίξει playback, μπορεί ας πούμε να μην παίζει τόσο καλά playback, δεν ξέρω, αλλά σιγά.
2: Playback δεν μπορείς να παίξεις καλά, το φτιάχνεις όπως θες.
3: Και όμως λένε ότι θα είναι ντεφό για αυτούς.
2: Σίγουρα θα είναι ντεφό, καλύτερα να ήταν. Αλλά μάλλον μπορεί να μην τέριαζε, να μην συγχρονιζόταν, κατάλαβες, γιατί κάνει κάτι γρήγορο.
0: Γιατί ποιος καταλαβαίνει,
3: το λέει για πιο εντυπωσιακό.
0: Και επίσης μπορείς να παίζεις πάνω στη μουσική σου, δεν θα ακούγεται.
3: Για να σας πω κάτι, κατά τα ψέματα, αυτή όλη η συμμετοχή βασίζεται σε αυτό το εφέ με το βιολί.
2: Γι' αυτό το κάνουμε.
3: Τρέχει,
2: τέλος πάντων, δεν μας αρέσει πάνω σε εμάς. Δεν μας αρέσει.
0: Ναι. Ο Κώστας λέει Ιρλανδία in your eyes. Ούτε που το θυμάμαι.
3: In your eyes.
0: Όχι.
3: Ο
0: Σταύρος λέει δύο αγαπημένες συμμετοχές. Την Ρουμανία το 22 και την Ελλάδα το 2001. Το ένα τι είχαμε στη Ρουμανία, παιδιά.
2: Αυτό καλά.
0: Σάκης. Πώς.
2: Νομίζω αυτό.
0: Το Die for You. Α, ναι.
3: Αχ, ναι, ρε παιδιά, και εμένα μου αρέσει.
2: Νούμερο 3 θέση είχαμε πάρει.

0: Επιστρέψαμε και είπαμε, α, μήπως μπορούμε τελικά
1: και
0: να το πάρουμε.
1: Και από εκεί εκτοξεύθηκε η Γιάννα Παπαρίδου.
2: Ο Παύλος όχι μόνο μας έστειλε τις πίτσες που έφαγε και τις ευχαριστήθηκε, μας έστειλε και το Hold Me Now του Τζόνι Λόγκαν.
3: Hold Me Now.
0: Ωραίο.
3: Don't cry. Don't say a word.
0: Και το shake it, παιδιά, το shake it, Ρουβάς.
2: Shake it. Αγαπημένη συμμετοχή το shake it, παιδιά, Ρουβάς. Χαμός είχε.
1: Ήξερα πως θα φανείς. Και αυτό θα ήταν ωραία να πηγαίναμε.
0: Με την παλάντα αυτή.
1: Κάποια μέρα πως θα μπεις. Ναι. Και να είμαι εγώ από πίσω και να του χαϊδεύω την πλάτη.
2: Αχ, Θεέ μου, θα τρελαθώ.
1: Βάλε ρε και ένα.
0: Τι,
1: number one.
0: Θα το βάλουμε και πριν. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Σάκη το Ρουβά.
2: Άντε,
0: και
2: καλά.
0: Ερχόμαστε με number one.

0: όλοι ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Είναι ωραίο λοιπόν να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους εφήβους μας που ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν, να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό. Το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερο στο vodafone.gr. Πάμε γρήγορα, γρήγορα για ρεφημισούλες και επιστρέφουμε!
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένος στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μην ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία? Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γιαγιά, γιαγιά. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Τώρα το λαϊκό

0: Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Nova Float από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε
9: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 10 το πρωί, η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
11: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vitachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vitachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
16: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949.
18: Ρυθμός 949 και ένα

0: Αττική, η παραλιακή με μεγάλο πρόβλημα, το ποτάμι επίσης, η Αττική οδός κυρίως, το ρεύμα προς αεροδρόμιο πολύ χάλια και γενικότερα και το ανεβοκατέβασμα της Μεσογείων και το ανέβασμα της Κηφισίας. Το κέντρο χάλια.
1: Ο καιρός είναι.
0: Άστα να πάνε. Πάμε να δώσουμε βαθμούς τώρα από τη Ρωσία.
2: Μεταναστεύστε.
0: Συνδεόμαστε με
2: θα πάμε στη Ρωσία.
0: Με τη Μόσχα.
2: Πάμε Μόσχα. Добрый вечер, Европа. Добрый вечер из России. Сами Москва. Сегодня вечером погодова выходит сченус на черн 7 драматьем.
0: Θα έχει στα βαθμούς Κελσίου.
2: Πόλεβολος ο Βανίγια Μπλάκοβ Σόλτζε ή Σόντσεν. Νάση 8 μπαλόβ.
0: 8 βαθμούς θα έχει απόψε.
2: 8 μπαλόβ. Το Μποφόρ 5.
0: 5 το Μποφόρ.
2: 5 λέγεται σωστά.
1: Δεν τα ξέρεις καλά.
2: Νάση 10 μπαλόβ, 10 βαθμοί.
0: 10 οι βαθμοί παιδιά θα είναι.
2: Πολυτσάιτ ηλιοφάνεια πολύ.
0: Οκ. Το 12 που το δίνουμε.
2: Το 28 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία Μεσημέρτσοβα.
0: Και το 12
2: Γκρέτσια.
0: Γκρέτσια.
2: Μεσημέρτσοβα. Μεσημέρι, θα φτάσει 28. Δεν καταλαβαίνεις να πούμε.
0: Είναι η Ελλάδα το 12.
2: Η Ελλάδα το παίρνει με 28 βαθμούς θερμοκρασία. Τι με ελαφραστή μου φέρετε
3: εδώ
2: πέρα.
3: Μα είναι δυνατόν τώρα.
2: Μιλάει ο άνθρωπος όσο και δεν μιλάει.
3: Γιατί μιλάς εσύ. 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε. Η Μαντάμ Μπακίρα έφτασε. Βγαίνει από τη Μαύρη Λίμο και έρχεται μέσα να σας τραγουδήσει και εσείς να βρείτε το τραγούδι και να κερδίσετε εισιτήρια.
2: Πίτσες, πίτσες.
3: Πίτσες έχουμε σήμερα.
0: Πόπο φαγητάρα.
3: Φανταστικό.
4: Θέλεις κάπου να τις κοιτάζεις και να πιεις ποτό.
0: Πάμε πρωινό είναι για σένα. Πάμε.

θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: λίγα λόγια ήρθε η στιγμή, παιδιά, να υποδεχθούμε την αγαπημένη όλων μας,
1: τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρρρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
0: Hello.
1: Good morning, good morning. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, Μαντάμ Μπακίρα, και θα φύγετε με Learjet για Αυστρία. Ακριβώς μετά την εκπομπή.
4: Ναι,
1: ευχαριστούμε
4: ναι.
1: που ήρθατε.
0: Θα ξανάρθει την Πέμπτη. Mm-hmm. Αύριο, συγγνώμη, αύριο και θα ξαναφύγει την Πέμπτη.
4: Πρέπει να μιλήσω με τον Ακύλα που βγήκε σήμερα τον αέρα.
1: Γι' αυτό ναι. το λέω. Τι θα του πείτε.
0: Καλή επιτυχία.
4: Άμα τα λέγαμε εδώ, τι δουλειά θα κάνουμε, Αθηνούλα μου.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Σήμερα έχουμε θέμα ημέρας. Ποιο είναι το αγαπημένο μας τραγούδι από το Eurovision? Έχετε εσείς κάποιο ή.
4: Μ' αρέσει πολύ η Βεντούσκα.
0: Βεντούσκα.
4: Βεντούσκα, πώ τη λένε.
1: Τι είναι.
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Βεντούσκα, η Βεντούζα. Βεντούσκα.
1: Θέλετε να μας το τραγουδήσετε λίγο?
0: Όταν ήρθε η ώρα.
4: Ναι. Το κομπλέ.
1: Ωραία, για να ακούσουμε.
4: Ζήμπε, ζήμπε, να είναι αλλού. Ζήμπε, ζήμπε, να είναι. Γιατί γελάτε?
0: Ναι, λίγο, λίγο, λίγο, πάμε.
4: Άιλελο,
0: είναι και δύσκολος ο στίχος.
1: Υπέροχο είναι.
0: Ωραία, πάμε, λοιπόν.
4: Είναι αγαπημένο μου, λοιπόν. Πάμε να παίξουμε.
0: Ναι.

0: Πολλές.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πού βρίσκεσαι καλέ και γίνεται χαμός γύρω-γύρω?
2: Το σύστριγκλο ακούτε παιδιά, κίνηση.
1: Σύστριγκλο, κυρίδες, φωνές, αυτό δεν ξέρω. Μήπως έχεις και δυνατά το ραδιόφωνο?
2: Όχι, εντάξει.
1: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, να σε ακούμε από το κινητό κατευθείαν γιατί μικροφωνίζει.
2: Α, μάλιστα, μισό να το βάλω τότε στο κινητό.
1: Είναι αυτά τα τεχνικά, δεν τα ξέρετε εσείς, τα ξέρουμε εμείς.
2: Εδώ τώρα καλύτερα.
1: Πολύ καλύτερα. Πώς ονομάζεσαι γλυκιά μου?
2: Έλενα.
1: Γεια σου Έλενα. Πιάστηκε η φωνή Έλενα, κρύωσες, τι έγινε?
2: Ναι.
1: Κρύωσες, κυκλοφορεί τώρα, πρόσεχε, κυκλοφορεί, είναι πολύς κόσμος έτσι. Είναι το ανοιχτό καλοκαίρι εδώ, κατάλαβες? Ανοίγεις τα παράθυρα, κρυώνεις, κλείνεις τα παράθυρα, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε να το βρεις. My little starry eyed girl, so dance so I can see you, so I can extinguish my lips in your holy tears. My little starry eyed girl, turn to me so I can catch you. And the rest, my forgotten wings.
0: Τι μου λένε τραγουδάνε.
3: Δύσκολο.
1: Έλενα, το βρήκες?
2: Nope.
3: Πού να το
1: nope,
3: βρήκες?
0: Τούτε εμείς ρε εσύ.
1: Δεν περάζει, και αύριο μέρα είναι Έλενα.
3: Δύσκολο.
1: Και αύριο μέρα είναι, η φωνή είναι πολύ σεξι έτσι, οπότε μη μασάς. Δώσε πόνο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Από πού μας ακούνε, από το Τριμίον 23, από πού? Από πού? Πάει, έπεσε.
4: Από το σπίτι,
1: αλλά κάτι γίνεται και δεν έχει σύνδεση.
4: Εγώ ακούω καλά.
1: Δεν πιάνει το κινητό.
4: Ακούτε τώρα?
1: Για μίλα λίγο, πες μας το όνομα σου, μίλα λίγο να σε ακούσουμε.
4: Έλενα με λένε και εμένα.
1: Έλενα και εσένα. Λοιπόν, καλώς ήρθες Έλενα. Η γιαγιά μου έλεγε Ελένη με λένε Σελέν.
0: Ελένη
1: με λένε Σελέν. Λοιπόν, να το πω.
4: Ναι, δεν το κατάλαβα.
1: My little starry eyed girl, turn so I can kiss you, so I can extinguish my lips in your holy tears. In your holy tears, my little starry eyed girl, turn me so I can catch you and rest my forgotten wings.
3: Έλενα,
1: δεν
4: παρουσιάζει.
1: Τι είναι?
3: Όχι.
0: Και ένα τελευταίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα.
1: Τρίτη γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς σε λένε?
4: Είναι η Τίνα.
1: Γεια σου, Τίνα. Το βρήκες, Τίνα? Γιατί σ' ακούω πολύ ξύπνια.
4: Δεν νομίζω.
1: Έλα, Τίνα. Αφού λέμε Eurovision αυτή τη βδομάδα. Τα έχουμε πει.
0: Άκου, μετάφραση κάνουμε.
1: My little starry eyed girl, so I can kiss you, so I can extinguish my lips.
4: Εστερομάτα.
0: Ναι, Ελένη. Τίνα, συγγνώμη, ναι, ρε Τίνα.
1: Έλα, βρε Τίνα μου και κέρδισες Pizza Fan, δύο πίτσες Bianca al Forno. Με την Pizza Fan ανοίγει στις Τζιφιές Αττικής, Πισιστράτου 101 στην Καλυθέα, το ολοκένουργιο κατάστημά της, το οποίο άνοιξε 5 Μαρτίου, γιορτάζει μια πορεία 30 χρόνων και 2.500 εργαζόμενους πια. Κέρδισες πίτσες, θα τις φάτε τώρα στη Eurovision, βρε. Υπάρχει καλύτερο.
0: Παράγγειλε
1: και κάτσε τον πρώτο ημιτελικό να δεις την πέτη μαγκύρα που θα κάνει pre-show μαζί με τον Μιχάλη Μαρίνο και την Καταρίνα Βρανά. Λοιπόν, άντε. Καλή σας μέρα. Εγώ πρέπει να επιβεβαιώσω στο Λιαντζέν.
3: Φαγγέλη,
1: πάει στον Ακύλα.
0: Γεια σας.

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Να είστε όλοι συντονισμένοι, συντονισμένες. Σήμερα δίνουμε 300 ευρώ μετρητά το ραντάρ σε κάποιον ή κάποια που να είναι γεννημένος, γεννημένη από το 1985 μέχρι το 1995. Ω, το δεύτερο στοιχείο, παιδιά, δεν θα το πιστέψετε.
2: Ναι.
1: Είναι να είναι ζυγός στο ζώδιο.
3: Εσύ.
1: Καλέ. Δικά μου είναι αυτά τα στοιχεία.
2: Δεν πιστεύω.
1: Τα έχω και τα δύο.
2: Να σου πω ένα
3: ευχάριστο και ένα δυσάρεστο.
1: Τι.
3: Δικά σου είναι, αλλά δεν μπορείς να κερδίσεις.
1: Να είστε συντονισμένοι, έρχεται και το τρίτο στοιχείο σε πολύ λίγο και 300 ευρώ μετρητά.
2: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι.
4: Σοβαρά.
1: Να είναι ζυγός πια.
4: Σοβαρά τώρα. Εγώ σοβαρά μιλάω.
1: Γιατί εγώ δεν μιλάω σοβαρά.
4: Σοβαρευτείτε.
1: Σοβαρή. Είμαι σοβαρή.

0: Ρυθμός Νίκος Μακρόπουλος, στο ρυθμό 949. Ολοκληρώνουμε και τη δεύτερη δική μας ώρα. Έτσι χρειαζόμαστε, ρε παιδί μου, ενέργεια. Γιατί το μυαλό κουράζεται. Χρειαζόμαστε ένα Tonosan Brain Energy Booster αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι.
0: Με τζίνσερ σιβηρίας Μπέτη και Αθηνά. Με βιταμίνες συμπλέγματος B και ψεδάργυρο για ενίσχυση.
1: Τζίνσερ σιβηρίας.
0: Για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Για να μένει συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειαζόμαστε. Έτσι, τζίνσερ σιβηρίας. Tonosan Brain.
2: Η ώρα στο νησί είναι 9.
3: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
4: Το άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Ergo κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Πάρκινγκ ο Φλέψος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα. Γιατί έπεσε ο τείχος.
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
16: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
18: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: ο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949, συνεχίζουμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα να σας πάμε στη δουλίτσα σας μέχρι και τις 10. Αγκαζέ, κούτσα κούτσα, να φτάσουμε στη δουλίτσα σας, στο γραφείο σας, στο κατάστημά σας, στην εταιρεία σας, όπου κι αν είστε, εμείς θα σας καθίσουμε και μετά θα φύγουμε.
2: Βεβαίως, έχουμε αφιερωματική σήμερα εκπομπή στη Eurovision.
1: Έτσι.
2: Γιατί έχουμε και την Πέττη Μαγκύρα εδώ πέρα και γιατί τέλος πάντων είναι ο πρώτος ημιτελικός.
1: Σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός, 9 η ώρα θα βγούμε λοιπόν στην Αρτένα. Εγώ, ο Μιχάλης Μαρίνος και η Καταρίνα Βρανά, για να προλογίσουμε τον πρώτο ημιτελικό στις 9 που ξεκινάει στις 10.
2: Πολύ σημαντικό το 9 με 10. Θα συγχρονιστούμε από νωρίς γιατί θα μας εντάξετε.
1: Να μπείτε στο κλίμα.
2: Βεβαίως.
1: Για να μπείτε στο κλίμα.
2: Και έχουμε και πράγματα να μάθουμε και να δούμε.
1: Και μετά να σχολιάσουμε τι έγινε, ποιος πέρασε, γιατί κτλ. Και γιατί όχι.
2: Οπότε με αφορμή το αγαπημένο τραγούδι σήμερα που έχουμε πει.
1: Ακριβώς.
2: Μας λείπει κάτι για τη λέσχη.
1: Λέω να βάλουμε τη λέξη αγαπημένο. Ή αγαπημένη ή αγαπημένος.
2: Μ' αρέσει.
3: Ωραίο είναι το αγαπημένο.
1: Εντάξει, λέτε σε αρσενικό, ωραία. Αλλά το αγαπημένο είναι
2: λατρεμένο.
1: Εσείς μην χάσετε το στόχο, να μας κάνετε να γελάσουμε είναι ο στόχος στη λέσχη των καμενοποιητών.
2: Και έχουμε
1: θα
2: δώρο.
1: Κερδίσετε διπλό εισιτήριο για όποια ταινία θέλετε για τα Village Cinemas που προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο να απολαμβάνετε τον κινηματογράφο με το Village Pass. Όχι μόνο κερδίζεις πόντους για κάθε σου αγορά, αλλά αποκτάς πρόσβαση και σε μία σειρά αποκλειστικών προνομίων. Να το ξέρετε αυτό για το Village Pass. Έτσι, δύο εισιτήρια θα κερδίσετε. Γράφτε το ποίημα σας, έχετε πολύ χρόνο.
3: Έτσι.
1: Θέλουμε παλιούς και καινούριους ποιητές. Μην κολώνετε, μην διστάζετε. Όταν σας πούμε να καλέσετε,
3: απαγγείλετε το ποίημα σας.
1: Κάντε την προσπάθειά σας. Εμείς εδώ είμαστε για σας, παιδιά.
2: Φέρτε το ποίημα σας.
1: Θέλω πολλούς ποιητές σήμερα, καινούριους.
2: Λοιπόν, προς το παρόν φέρνουμε τα δικά μας. Έχει η ώρα και Βέρτη, έχει και Αναβίση, έχει κυρία Ελληνίδου. Εντάξει, αστεράκια μας.
4: Αστεράκια μου, καλημέρα. Με πάμε πρωινό. Πάμε να γίνουμε μεγάλα αστέρια.
3: Μεγάλα αστέρια, ναι. Έχετε και Dr. Betty, μην πάτε πουθενά.
2: Η μέλουσα μητέρα.
4: Ναι.

0: Dr. Betty.
1: Πόσες φορές τη μέρα,
2: ναι,
1: Φορτούνη,
2: όπα,
1: σκέφτεστε το σεξ?
3: Καλά πήγε σε σένα.
1: Ναι, πόσες φορές? Πες και εσύ, Αθηνά. Αλέξανδρε, πες και εσύ.
2: Δεν στο κρύβω, παλιότερα πολλές, πολύ περισσότερες. Πολύ περισσότερες. Αλλά σίγουρα θα περάσει στο μυαλό, από το μυαλό μας 3, 4, 5 φορές.
1: Ωραία. Την ημέρα, Αθηνά, τι λες?
2: Να, όχι να κάνεις, να σου περάσει το μυαλό.
1: Οι άντρες, όχι εμείς. Οι άντρες.
3: Ναι. Εμένα πώς δεν περνάει το σεξ από το μυαλό μες στη μέρα?
1: Όχι εσύ, κούκλα μου. Ο άντρας σου. Πόσες φορές?
3: Εγώ να τον πάρουμε τηλέφωνο.
1: Τι πιστεύεις εσύ, τι πιστεύεις?
3: Για τον άντρα μου.
2: Δεν τρέπεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ πόσες φορές μπορεί να του περνάει.
1: Ωραία, Αλέξανδρε, εσύ που είσαι αγόρι.
2: Πες, περίμενα μέσα. Πόσο?
1: 10.
4: Μια δεκαριά στο νερό.
2: Είναι και ένα παιδί, Αλέξανδρε.
3: Τόσο πολύ το μυαλό σας εκεί το έχετε στο κεφάλι.
1: Γιατί τους νομίζεις τους φωνάζουμε?
2: Γιατί ρε παιδιά, κακό είναι αυτό, αν σου περνάει το μυαλό η ερωτική επαφή.
1: Λοιπόν, δεν είναι μία.
3: Πώς?
1: Δεν είναι δύο. Δεν είναι τρεις. Είναι 19 φορές τη μέρα.
3: 19
1: φορές. Το λιγουρεύεστε. 19 φορές τη μέρα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όλη μέρα το στο μυαλό του το έχουν στο κοκό, κούκλα μου.
2: Εγώ δεν επιβεβαιώνω.
1: Γι' αυτό μετά σέρνει καράβι.
3: Εγώ
1: να μην σύρει καράβι.
3: Να ρωτήσω κάτι.
2: Δεν επιβεβαιώνω.
1: Τι?
3: Γιατί το σκέφτεστε μόνο 19 φορές και δεν το κάνετε κιόλα?
1: Ωρα, τι. Τους πάρουμε μια φουσκωτή κούκλα. Τι, άλλη δουλειά δεν θα κάνουμε.
3: Όχι, από τις 19 κάντο εσύ δύο.
2: Κάντο μία.
1: Θέλεις να σου πω πόσες φορές τη μέρα σκέφτονται τι θα φάνε?
3: Πόσες?
1: Και τι θα τους μαγειρέψουμε?
2: 25.
1: Καλά, εμένα δεν σκέφτεται γιατί ξέρω ότι μαγειρεύω.
2: 4.
1: 18!
3: 18.
1: Δηλαδή, τη μισή μέρα σκέφτονται τι θα φάνε και την άλλη μισή πώς θα.
2: Και μετά.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό, κούκλα μου. Και καθόμαστε εμείς και δεν ασχοληθούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Πόσο εννοείται.
2: Μαμ, κακά και να είναι. Μαμ, κακά και να είναι, αγάπη. Τίποτα άλλο.
1: Πέφτω από τα σύννεφα.
3: Φορτούνη, δήλωσε. Είναι όντως έτσι?
2: Όχι, 18 φορές είναι πάρα πολλές. Μα υπερβολή. Τώρα θα έχει πάρει.
1: Ενώ εμείς οι καημένες που έχουμε 100 ρόλους να φέρουμε εις πέρας.
2: Ναι, γι' αυτό όχι.
1: Μέσα σε 24 ώρες. Σκεφτόμαστε πρώτα το φαγητό. Συγγνώμη, ναι, το φαγητό.
2: Ναι.
1: Μετά το σεξ και μετά τον ύπνο, λέει.
3: Όχι, τον ύπνο μου εγώ πρώτα το βάζω.
2: Καλά, είπα εγώ. Μάμου, κακά και να είναι.
3: Δεν το χαλάω για κανένα λόγο. Τώρα όλα τα άλλα, κοίταξε, το σεξ πόσες φορές να παίρνει από το δικό μας μυαλό, βάλει τώρα. Μία-δύο.
2: Μισή.
3: Μες την ημέρα.
1: Ναι.
3: Μαξ.
2: Ένα τρίτο.
3: Για το άλλο που περνάει.
1: Μπορεί να τύχει και μια μέρα λίγο παραπάνω. Μπορεί να τύχει. Μπορεί να μην τύχει και καθόλου.
2: Δύο πέμπτα.
3: Δηλαδή τώρα εσύ έχει μη τελικού ραδιόφωνο το σεξ.
1: Όχι, δεν
0: δεν πάει έτσι. Το ραντάρ του ρυθμού 49. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Λοιπόν, τρίτο στοιχείο. 300 ευρώ μετρητά. Χτες δεν βρήκαμε νικητρία και νικητή. Οπότε σήμερα 300 ευρώ.
2: Ναι.
1: Πρώτο λοιπόν. Mm-hmm. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια γεννημένη από το 85 ως το 95.
3: Οπα, να το.
1: 1985-1995.
3: Ναι.
1: Δεύτερο στοιχείο.
3: Ναι.
1: Να είναι ζυγός.
3: Σαν και εμένα.
1: Ναι. Τρίτο, να πήγε στον αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
3: Στις 15. Στοιχεία βάλατε ρε μέσα στο ραντάρ. Εγώ είμαι αυτή.
1: Για να καταλάβεις τι άνθρωποι είναι. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί.
3: Κοίτα ρε, το.
2: Ξεντρικάρε τώρα.
1: Δηλαδή, βάζω αυτά τα στοιχεία για 300 ευρώ. Μα δεν μπορείς να κερδίσεις εσύ.
2: Δεν μπορείς.
3: Ρε φίλε.
1: Μα είναι δυνατόν. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, Αθηνά?
2: Θα υπάρξει κι άλλος.
1: Πάμε. Τι άνθρωποι είστε εσείς, ρε?
3: Κάποιον ή κάποια γεννημένο 85 με 95, ζυγό στο ζώδιο και να πήγε στο μάτσα ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
2: Να έχει εισιτήριο δηλαδή.
3: Να είναι εκτζή δηλαδή.
1: Στις 15.
3: Ναι.
1: 2-10-68-35-7-22. Έχετε 5 λεπτά για να καλέσετε.
5: Πάρε τηλέφωνο ρε καμάρι μου, γιατί ανησυχώ τώρα.

0: διώκησε νικητή, νικητρία.
1: Και θα το δώσει σε μένα που έχω τα τρία.
2: Να μην χαρούμε ούτε σήμερα, να μην χαρούμε.
0: Να μην πάρουμε χαρά εμείς σήμερα.
2: Τι να γίνει.
0: Αύριο μήπως πάρουμε τριπλάσια χαρά που θα, είναι, θα τριπλασιαστεί το ποσό.
2: Αύριο θα είμαστε χαρούμενοι.
0: Και θα πάμε 450, 450 ευρώ μετρητά θα δώσουμε αύριο το ραντάρ. Το καλό που του θέλω να μας έχει καλά στοιχεία.
1: Έτσι. Και τώρα είχε καλά.
2: Και μαζί με την πρόκριση του Ακύλα να γιορτάσουμε και αυτό.
0: Δύσκολα όμως, δεν βρήκαμε.
1: Δεν ξέρω τι έγινε τώρα.
2: Επιστρέφει αύριο, μισό λεπτό να σας πω.
3: Στο ρυθμό 949, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
2: Λέγατε πριν,
0: ναι,
2: και έκανα υπομονή,
0: ναι,
2: για το πόσες φορές οι άντρες σκέφτονται το σεξ σε σχέση, ναι, με τις γυναίκες και ότι έχουμε
1: τι
2: το μυαλό μας συνεχεί και αυτά.
1: Ξύπνη,
2: έτσι.
1: Εσύ μας είπες 10 τουλάχιστον.
2: Εγώ είπα 4-5.
0: 4-5,
2: α, 19
0: είπαμε.
2: Το 19 ήταν υπερβολή.
0: Μπορεί ένας 20χρονος να το σκέφτεται 19
2: φορές. Λοιπόν, δεν το σκέφτεται μόνο στο ξύπνιο του, το σκέφτεται και σύμφωνα με ελληνική ερευνητική ομάδα που έχει φτιάξει ειδική εφαρμογή και στον ύπνο του. Έχει βγει εφαρμογή.
0: Γι' αυτό το πρωί με το κατάρτι είναι σηκωμένο.
2: Αυτό ακριβώς μετράει η εφαρμογή στο smartphone, μετράει πόσες στήσεις έχουν υπάρξει κατά την νυχτερινή διάρκεια.
1: Τι λες?
0: Πόσες?
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν γράφει.
2: Φορά στο smartphone, το smartwatch σου.
1: Ναι.
2: Έχει πάνω την εφαρμογή,
1: ναι,
2: το κινητό σου, και μετράει τις νυχτερινές στήσεις η εφαρμογή.
1: Και γιατί να τις μετρήσει, για να ξέρεις τι πήγε χαμένο?
0: Για να δεις ότι είναι ντούρος.
2: Όχι, ρε.
0: Ξέρεις πόσες φορές έχω τη μέρα, ρε, την ήξερα αυτό.
2: Όχι, ρε. Καταρχάς, σχετίζονται άμεσα με την καρδιακή λειτουργία.
1: Μάλιστα.
2: Τις ορμόνες και το νευρικό σύστημα, όπως και την ποιότητα του ύπνου.
1: Μήπως γίνεται να συνδεθούν τα δύο smartphone, να βάλω κι εγώ ένα.
0: Να βρει και πότε.
2: Σε λάθος smartphone πανειδοποίησεις, ε!
1: Να χτυπάει! Σήκω! Σήκω! Σήκω!
0: Τώρα είναι η ώρα σου! Σήκω! Τώρα είναι η ώρα σου, θα λέει.
1: Κατάλαβες, μην είναι, γιατί η ζωή είναι μικρή, μην πηγαίνουν χαμένα.
0: Σηκωθείτε και εσείς που μας ακούτε όμως τώρα, να γράψετε κανένα ποίημα αστείο με τη λέξη αγαπημένο μέσα, γιατί λες και έρχεται των καμένων ποιητών και θα δώσει εισιτήρια για Βίλας. Άιντε!

0: Τι είμαι, τι είσαι, τι, στο τρελάδικο να πας, στο ρυθμό 949, το πάμε πρωινό, το ίδιο κάνει, τρελάδικο είμαστε κι εμείς. Άντε, σήμερα καλέ. Το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων, περισσότερο από ποτέ, και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι παιδιά με καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Άρα λοιπόν με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, έχουμε τη λύση, έχουμε βοήθεια στους εφήβους για να πλοηγούνται online με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Στην ενότητα εκεί MySpace θα βρείτε το My Feelings Tracker και το Guided Journals. Έχουν όλα όσα χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να εκφράσουμε τις σκέψεις μας. Και όποτε χρειαστεί, συνδεόμαστε άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Σούπερ! Λοιπόν, ετοιμαστείτε, διότι εμείς πάμε σε διάλειμμα, αλλά η λέσχη των καμενοποιητών ανοίγει τις πύλες της και θέλουμε να σας υποδεχτούμε με πείμα που θα σας κάνει να που θα μας κάνει να γελάσουμε. Μπέρδεψα τα μας και τα σας, καταλάβεις.
2: Γιατί σημασία έχει να πάρουν, γιατί θέλουν να γίνει
1: χαμό. Και θέλουμε και τη λέξη αγαπημένο μέσα. Εντάξει.
2: Αγαπημένο.
1: Ή αγαπημένη ή αγαπημένος, αν θες να το βάλεις.
2: Μ' αρέσει πολύ εμένα αυτή η λέξη.
1: Και εμένα.
2: Με. Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσες σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης.

0: Πανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη!
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη!
2: Πολλά, σενιόρ Μακής!
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: Allwyn. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Γεωργίου Παπανδρέου 33. Jumbo.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Τώρα το λαϊκό λαχείο.

0: Το λαχείο. Allwyn. Winning Aways. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr. Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Σπάμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ Μασούτης, γιατί γιορτάζουμε 50 χρόνια και 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Τι γίνεται κάθε Σάββατο? Ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνετε σε όλα τα καταστήματα και online στο masoutis.gr κάθε Σάββατο, και μια τιμή που σπάει τα κοντέρ. Masoutis, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Δεν μου λες, ναι, τι γίνεται στους δρόμους τώρα? Στο Masoutis γίνεται γιορτή. Στους δρόμους τι γίνεται, πες μας.
4: Δεν σπάμε τα κοντέρ, πάμε αργά.
5: Στους δρόμους της Αθήνας.
6: Drone, τι λέει το drone?
7: Το drone λέει κίνηση στο ποτάμι, κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, με τη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή μποτιλιαρισμένη και την άνοδο του Συγκρού επίσης, και κατεβαίνοντας αυτή τη φορά από το Καρέ, από την Κατεχάκη δηλαδή, πηγαίνοντας προς το Δίνο, προς τα κάτω, προς την Ηλιούπολη, έχει μποτιλιάρισμα. Τώρα για να βγείτε, η αμφιθέας είναι αυτή, από την Παραλιακή προς τη Συγκρού έχει κόλλημα. Αυτά, καλή υπομονή.
8: Ο καιρός σήμερα.
9: Καλησπέρα σας Ευρώπη και καλησπέρα από την Κύπρο. Δαμέ, Λευκοσία κόλλην, καπόψιο τζερός ήρτεν στη σκηνή με λίνη γρασίαν. Πολύ χάριν τζέραν που ένα μας χαλάσει τα μαλλιά. Μπέτη, πρέπει
3: τα μαλλιά
9: πρέπει να προσέχεις, γιατί θα βγεις φωτογραφίες πολλές εκεί τώρα στον
3: ημιτελικό κλαμούν, εγκατζά στους καραούλους.
9: Μετά από ψηφοφορία ανάμεσα σε ήλιον σύννεφα τζετές, γιαγιάδες που λαλούν ένα ακόμα κοντομάνικο να μην φορά σακέτα, ήρθαν τα αποτελέσματα. Λοιπόν, οι 8 βαθμοί μας προ Τζίπρον,

0: Ναι.
1: 29 βαθμούς στην Αττική σήμερα και 12 βαθμοί υπό την Κύπρο.

0: Τι είναι αυτό?
1: Άρεσε.
2: Πονέσε το κελέ μου, πονέσε το κεφάλι μου, μάνα μου.
0: Μόνο τη βίλα ξέρω.
2: Το μάτι θα είναι, θα σε ξαματιάσκουμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλέστε παιδιά, είναι η ώρα για να παίξουμε.
2: Λέσχη των καμένων ποιητών, ανοίγει τις πύλες της, μάνα μου. Θέλουμε πείμα με λεξί αγαπημένο. Ναι, καλέστε, 2-10-68-35-7-22.
0: Αγαπημένον.
3: Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμμύριο.

0: ανοίξουν οι πύλες των χαμένων ποιητών. Και των καμένων και των χαμένων. Εδώ είμαστε να σας υποδεχτούμε. 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάμε.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα σας.

0: τιμή στη λέσχη πάνω μου. Να είσαι καλά, αλλά ήθελα απλά να το αφιερώσω στη γυναίκα του, έτσι.
1: Ναι, γιατί όχι.
2: Στη γυναίκα μου, στη γυναίκα
0: μου. Ναι, παιδί μου, αλλά εμείς στη λέσχη ζητάμε ποίημα κωμικό, να είναι αστείο, να γελάσουμε.
1: Εμένα με έκλεψε, μου έκλεψε την καρδιά.
0: Αφού είσαι ψυχοπονιάρα.
2: Βασίλη, είμαι ρομαντικός.
3: Είσαι ρομαντικός, φίλε μου, είσαι καταπληκτικός και μόνο και μόνο πήρες το θάρρος και βγήκες.
0: Και μπράβο σου και τη γυναίκα σου, απλά δεν μπορείς να κερδίσεις όπως καταλαβαίνεις, γιατί δεν είσαι μέσα στο...
2: Δεν με πειράζει.
1: Πώς τη λένε τη γυναίκα σου?
2: Ελένη.
1: Αχ, να τη χαίρεσαι και να σε χαίρεται.
3: Να αγαπιόσαστε
0: και να είστε αγαπημένοι. Πάμε στη δεύτερη μας γραμμή. Good morning.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Σουρανούς είναι, πρέπει να πετάει μέρος.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, εσείς είστε, μιλήστε παρακαλώ.
1: Από τη σπηλιά του Ταβέλη.
0: Καλημέρα, από τη σπηλιά του Ταβέλη πραγματικά.
2: Δεν πειράζει.
1: Α, σας ακούμε, καλημέρα.
0: Κατά τη σπηλιά. Ωραία.
2: Ονομάζομαι Δημήτρη, είχα ξανακαλέσει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ωραία.
2: Δυστυχώς δεν μπόρεσα να...
0: Να κερδίσεις.
2: Ναι.
0: Δεν πειράζει, δεν κερδίζουν όλοι με τη μία.
2: Σας έχω έρθει με καινούργιο ποίημα τώρα.
0: Σούπερ, δώστο.
2: Σας είχα πει μια ματινάδα τότε, άμα θυμάμαι.
0: Ναι, μπράβο, ωραία.
3: Σήμερα τι είναι.
2: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τώρα σας ήρθα με ποίημα όμως.
0: Είναι, θέλεις κάποια μουσική υπόκρουση, ερωτική, έτσι?
2: Όχι, δεν θέλω κάτι.
0: Δεν θέλεις κάτι, είσαι ολιγαρκής. Πάμε, δώστο.
2: Να το πω. Λοιπόν, με στην παγωμένη την τροχιά του απείρου, σαν λάμψη που ξεπήλυσε από το φως του ονείρου.
0: Ναι.
2: Προβάλλεις εσύ, αγαπημένος σαν κομικής φωτεινός που σκίζει στα δύο των σιωπηλό τον ουρανό.
0: Εντάξει.
2: Δεν είχε μια σκιά που χάνεται το πλήθος, μα μια πύρινη ουρά που καίει μέσα στο στήθος. Ήλες από μακριά, από κόσμους μαγικούς, να φέρει την ελπίδα στους γήινους καιρούς.
0: Είναι εκπληκτικό.
2: Και αν η φορεία σου είναι βιαστική και μακρινή, η σφραγίδα που αφήνει είναι πατωτινή.
0: Μπράβο.
3: Σε το κάθε
2: σου πέρασμα, αγαπημένος, τέλειωνο. Σε κάθε σου πέρασμα, αγαπημένος και λαμπρός, γίνεται ο κόσμος μου πιο ζεστός και πιο γλυκός.
1: Πολύ ωραία. Παιδιά, τι ρομαντική αγάπη.
0: Παιδιά, σήμερα βγήκαν όλοι ρομαντικοί όμως.
1: Γιατί βάλαμε τη λέξη αγαπημένο.
0: Ναι, αγάπη μου, αλλά εμείς ζητάμε ένα ποίημα μας και να γελάσουμε. Ωραία, πολύ ωραίο το ποίημα.
3: Εγώ γέλασα λίγο με αυτό, με το ύφος.
0: Με το σκίστε.
3: Όχι, εμένα μου άρεσε. Ήταν εμπνευσμένο, αλλά όχι για να κερδίσει. Αλλά ήταν πολύ ωραίο.
1: Πολύ καλό.
0: Ναι, αλλά τι ζητάμε εμείς στη λέσχη? Ζητάμε να μας κάνουν να γελάσουμε.
3: Μπορεί να γελάσουμε με τον τρόπο που το είπε, α πούμε. Λίγο πιο έτσι.
0: Μα πώς να το γελάσουμε. Είναι ρομαντικό.
1: Πολύ ρομαντικό και πολύ
0: με ποιότητα. Και ευχαριστούμε. Πάμε στο επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, πώς είστε?
3: Μόνο άντρες σήμερα, μάλιστα.
4: Καλά είμαστε κι εμείς. Είμαι ο Άγγελος.
0: Γεια σου, Άγγελε. Τελικά οι άντρες είναι πιο ρομαντικοί. Τι να πούμε, το αγαπημένο σήμερα όλοι οι άντρες.
4: Παιδιά, εγώ με τον Δημήτρη, να ξέρετε, πέθανα, μου άρεσε πολύ ο στόμφος.
0: Ήταν εξαιρετικός, εγώ το ξέρω.
3: Άγγελε, ρίχτω.
0: Δώστο.
4: Είναι λίγο στενάχωρο, είναι Βασίλη μου.
0: Α, για να δούμε, βάλε ένα μπουζούκι κάτι.
3: Στενάχωρο θέλει να δούμε τώρα.
1: Βάλε μια πενιά, λυπητέρη.
0: Δακρύβριχτο, δακρύβριχτο. Κάτι, κάτι.
3: Αυτό.
0: Για δώστο.
4: Τι κοινό. Η αγαπημένη σύνη μου γνωρίζει με τη βαρεμάρα μου. Ενώ το smartwatch μου μετρά τη βραδινή της εικομάδα.
0: Να καθίσω τρέπεζα.
4: Υπάρχει, ακούγεται ο ελημερής πως πρέπει να πηδήξω. Μα είμαι μόνος στη ζωή και με το χέρι εγώ τη βρίσκω.
0: Α, έτσι.
4: Όλες τι και τις 19 φορές το πρόγραμμα το κάνω.
0: Μπράβο!
4: Και οι φίλοι μου όλοι ανησυχούν, με τύφλο συνιστάσω.
3: Έλα, του μπανέσαι.
0: Θα σου πω κάτι, Άγγελε.
3: Δεν μπορώ με αυτό κάθε φορά, είναι φοβερός.
0: Σε ευχαριστούμε που ήρθες στη ζωή μας, σε ευχαριστούμε που είσαι μέλος της λέσχης μας. Είσαι καταπληκτικός.
3: Καταπληκτικός,
1: ρε Άγγελε.
0: Χειροκροτούμε όρθιοι.
1: Μείνε στη γραμμή, μείνε στη γραμμή.
3: Αυτό είναι.
0: Μείνε, καλά, μετά ποιος θα το ξεπεράσει τώρα αυτό?
3: Για να
0: δούμε. Ωραία, για να δούμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου, πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
5: Κατερίνα.
0: Κατλώ την Κατερίνα.
5: Για γυναίκα να μας δώσεις κυρίως που άκουσα νωρίτερα.
0: Πολύ σωστά.
5: Λοιπόν, σας διαβάζω.
0: Διάβασε το, Κατερίνα μου.
5: Ήλπιζα πάντα ο φτωχός πως με έβλεπες ερωτικός. Τις συνεργάτες στο γραφείο με θεωρούσαν γελίο. Που σου έκανα δωράκια και σου στέλνα μηνύματάκια. Μέχρι που χθες μου ήρθε τα μπλατ και σ' άστησα όπου καράζει.

0: Όταν σε είδα στα σκαλιά με τον πλητήρα αγκαλιά. Αχ, βρε ξανθή αγαπημένη. Και κέντη μόνο μ' αρρωσταίνει. Που στο διαβάστηκε μ' αφήνεις και εσύ αλούπας και το δίνεις.
1: Φοβερή.
2: Μα με τον κλητήρα!
1: Φοβερή!
2: Με τον κλητήρα!
1: Ρε παιδιά, τι ερμηνεία!
3: Η ερμηνεία ήταν εκπληκτική.
4: Πολύ δυνατή η ερμηνεία.
3: Πάρα πολύ καλή η Κατερίνα. Πάρα πολύ καλή η Κατερίνα, αλλά νομίζω ότι Άγγελος, παιδιά.
1: Κυρία Κατερίνα, θα σας περιμένουμε και αύριο, εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άγγελε!
1: Κέρδισε!
2: Εσύ και το smartwatch σου που δουλεύει καταπληκτικά.
3: Εσύ και ο Αγγίλας, αγόρι μου.
2: Σταμάτα μου. Κέρδισες εισιτήριο διπλό για τα Village Cinema και σας ευχαριστούμε όλους που πήρατε οι στυλές και τον καμένο πίτον.
3: Είστε όλοι καταπληκτικοί και αύριο μέρα είναι, παιδιά.
5: Πάμε πρωινό. Στο

0: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς σιγά σιγά, αλλά πριν φύγουμε κάτι χρειαζόμαστε. Τι χρειαζόμαστε, ρε
1: φίλε? Τώρα που η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση και τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο τα υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες. Και αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
2: Τι?
1: Φυσικά να καταναλώνουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση όπως εμείς. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή.
0: Εμείς θα φύγουμε. Σήμερα όμως δεν θέλω να ξεχνάτε ότι είναι ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Σήμερα συμμετέχει η Ελλάδα με τον Ακύλα στην τέταρτη θέση. 9 η ώρα ανοίξτε τους δέκτες σας στην ΕΡΤ 1, διότι θα είμαι εγώ εκεί μαζί με τον Μιχάλη Μαρίνο και την Κατερίνα Βρανά να σας υποδεχτούμε σε ένα pre-show, πριν λοιπόν τον πρώτο ημιτελικό και after βέβαια, για να κάνουμε τα σχόλια μας. Θέλω να στείλουμε όλη μας τη θετική ενέργεια στον Ακύλα, και Ακύλα,
3: φέρτο!

0: 9.39.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

Κοίταξα το χειρότερο μου εαυτό κατάματα. Φιλί του έδωσα στα χείλη

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

νησί 939. Η ευχική προσευχή.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vitachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vitachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: μόνος του. Κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
10: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
11: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου είναι εδώ, έτοιμος για όλα. Μέχρι και τις 5 να κάνουμε την πιο ωραία παρέα. Ζέστη πάρα πολύ, 55 βαθμοί Κελσίου, ίσως και 60. Μια γκαμίλα βλέπω κάπου στην Κηφισίες. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα αντέξουμε όμως, αδέρφια. Και είναι ακόμα, πόσο είναι, ρε παιδιά? 12 μα και είχε τέτοια ζέστη. Τίποτα, παιδιά. Δεν θα μείνει ρουθούνη. Θα πεθάνουμε όλοι μέχρι τον Ιούλιο. Ωστόσο, μια θετική εκπομπή όπως και να έχει. 6937-949-949. Το Viber μας, στείλει μου τα μηνύματά σου. Και ξεκινάω την εκπομπάρα Μερή Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνει.

καταλάβω τίποτα, παιδιά. Τα χάλια μας τα μαύρα έχουμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Ευχάριστος όπως πάντα. Καλοκαίρι, παιδιά. Καλοκαίρι, υδρότες. Πολύ πια έχει αρχίσει εμένα η μύτη μου και το πίζει άσχημα πράγματα. Λίγο μασχαλίλα, λίγο υδροτήρα. Τα κοσμητικά τα έχουμε ξεχάσει πάλι. Συγκεντρωθείτε και μη βρωμοκοπάτε κατσικότηρο. Αυτά έχω να πω εγώ, γιατί έχω φτάσει να μην περαιτέρω πια. Λοιπόν, ας γίνω πάλι λίγο πιο γλυκός και λίγο πιο κανταήφι. Θέλω να σου θυμίσω ότι και σήμερα θα σε βγάλω στον αέρα να παίξουμε και να κερδίσεις τα δωράκια σου. Φυσικά να μου στέλνεις τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949 και φυσικά να σου πω και να συνημερώσω ότι η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Θα σου εξηγήσω αμέσως. Η ADAP σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Τι θα κάνεις? Ενεργοποιείς το e-bill και μπαίνεις στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Πώς το δουλεύω, παιδιά, το αγγλικό το ρημάδι. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι 5η 14 Μαΐου, πόσο έχουμε σήμερα. Τίποτα καλέ, δύο μέρες, προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Τρέχα και εγώ περνάω σε Σταβέντο και Αλεξάνδρα αναδρομικά και σε λίγο, εδώ θα είμαι και πάλι.

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Απατής. Έλα λίγο τα dirt και καημή εδώ, είσαι στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου, μαζί με Γιάννη Πλούτροχο που μόλις ακούσαμε και απολαύσαμε. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα και ό,τι θες είμαι εδώ για σένα. Τριτούλα σήμερα, όχι τόσο μίζερ, γιατί να σου πω κάτι. Άμα έρχεται καλοκαιράκι, όλα είναι τι ωραία, τι καλά, σκίζει βάρη κατά νερά. Ζέστη πάρα πολύ, ξαναλέω. Παναγιά μου και Χριστέ μου, δεν θα μείνει ρουθούνη, θα πεθάνουμε. Αλλά θα αντέξουμε, αδέρφια μου αγαπημένα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τι είδα εγώ τώρα και πραγματικά πάλι μου σηκώθηκε η τρίχα υποτριγωμένη από το λέιζερ. Ήρθε, παιδιά, η Taylor Swift στην Ελλάδα. Για το όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ήρθε, λέει, καλεσμένη για γάμο. Χόρεψε η Taylor Swift το χορό του Ισαΐ και τραγούδησε Νάνι Νύφη Τριγωνάκη και ο Γαμπρός Περιστεράκη. Τι συμβαίνει, παιδιά, έρχεται Δευτέρα παρουσία. Και το μεταξύ, γαϊδούρα και η Taylor. Ήρθε. Ένα μήνυμα δεν έστειλε να πει: Γιάννη, είμαι εδώ. Πάμε για ένα περιτύπ, για ένα ροζαντίκο. Τι να πω, παιδιά. Ανεβαίνουν οι άνθρωποι και ξεχνάνε τις παλιές φιλίες. Θα με κλείσουν μέσα, παρανοϊκός τελείως. Ωστόσο, ας πω κάτι που πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο αυτό. Γιατί αν θες να με δεις και να με θαυμάσεις, που λέει ο λόγος, από κοντά, σε περιμένω Σάββατο 16 Μαΐου, τώρα αυτό το Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, πλατεία Αγίας Ειρήνης, γιατί κάτι παίζει Powered by Day. Θα περάσουμε 2 ώρες ζωντανά παρέα και σου ξαναλέω, έχω μία εκπληξάρα, δεν είναι η Taylor Swift, αλλά είναι καλύτερο εμπιστεύσουμε. Έλα και δεν θα χάσεις. Περνάω λοιπόν τώρα σε μικρό διαλυματάκι. Όντως μικρό, μη μου φύγεις και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μην παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
18: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
18: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
19: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
18: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
19: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
18: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
19: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος, λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
20: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
21: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να τα απεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
22: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαυμοκοπτικά Kraft. Kraft, για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή, με την εγγύηση της Unimac.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Καλώστε τα παιδάκια μου, καλώστε και καλώς ήρθατε εδώ στο ρυθμό 949 και είσαι εδώ γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Έτσι να λυκλήσουμε κορμάρα, να ανέβει το κέφι και να περάσουμε εξαιρετικά, γιατί μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα. Τρίτη σήμερα, 12 του Μαΐου, παιδιά, περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός και ξάφνου θα μπούμε στην κάσα και δεν θα πάρουμε χαμπάρι. Αλλάζω όμως τελείδα και θέμα, δεν γίνω πιο ευχάριστος. Το Viber μας φυσικά το θέλω γιατί θέλω και τα μηνυματάκια σου να κάνουμε παρεούλα. Ωραία, μην είμαι και εγώ μοναχούλης μου. 6937 949 949, στείλε μου ό,τι θέλεις και με δω για σένα και περνάω σε Ελένη Φουρέρα και αλληλούια, δυνάμωσε την ένταση.

0: τις υποσχέσεις. Πες τα ήδη μου.
1: Δεν θα με πονέσεις.
0: Και επειδή είπε ότι δεν θα σε πονέσεις, τον πίστεψες? Είναι δυνατόν? Υπάρχει γκόμερος που να λέει την αλήθεια? Όχι, είναι όλοι Πινόκιο. Και ντροπή και έσχος να μείνουμε μόνοι μας, να ησυχάσουμε. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, ένας πάρα πολύ ευχάριστος και ευίωνος άνθρωπος, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και όχι για μία, για δύο ρίτσες ακόμα θα κάνουμε παρεούλα, έτσι για να με χορτάσεις, να παίξουμε, να πάρεις δώρα και ό,τι άλλο λαχταράς, εδώ θα το βρεις. Επίσης, ενημέρωση για τα καλύτερα, γιατί πλέον στα καταστήματα και στο αεροδρόμιο είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Από 3 Μαΐου λοιπόν έχει ήδη ξεκινήσει το Κυριακάτικο. Θα επισκεφτείς τα καταστήματα IKEA στο αεροδρόμιο και θα ανακαλύψεις ιδέες και λύσεις για το σπίτι και φυσικά θα πας να μας αμπουκιάσεις κιόλας, γιατί έχει συγκλονιστικά φαγητά. Φεύγω τώρα εγώ για λίγο, ίσα που ρε παιδί μου, 5 λεπτάκια και επιστρέφω. Εσύ μη μου φύγεις, μη πας πουθενά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν τις ακούς απλά, τις νιώθεις. Φωνές που έχουν πει ιστορίες, που έχουν γίνει κομμάτι από στιγμές, από έρωτες, από βράδυ.

0: μια σκέψη ή ένα τραγούδι της που έχει συνδεθεί με μια δική σου στιγμή. Στείλ το ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί τελικά κάποιες φωνές δεν περνάνε απλά. Μένουν.
1: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρίγου που αναβιώνει στην εθνική λυρική σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαζονιέρα έχω.
8: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 120. 9 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Πάω!

0: πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος.

0: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

Γεια σας, γεια σας και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στο ρυθμό 949. Είσαι εδώ γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Θα ανεβάσουμε το κέφι και θα περάσουμε μέχρι και τις 5 δύο συγκλονιστικές ώρες. 6937-949-949 το Viber μας. Αναμένω αναμένως και ξαναμένως με τόση ζέστη τα μηνύματά σου. Ό,τι θες είμαι εδώ για σένα και υπενθυμίζω ότι αυτή την ώρα θα σε βγάλω, όχι στο κλαρί, στον αέρα για να παίξουμε και φυσικά να κερδίσεις το δωράκι σου. Και αρχίζω δυναμικά την ώρα γιατί σου έχω Κατερίνα Λιόλιου και θα τον αλύσω, ναι. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Πάρ' τον λοιπόν, το λογαριασμό. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: 99.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομαι.

0: αγάκι μου, πες τέλεναρα.
1: Αν είχες έρθει πιο νωρίς.
0: Και πιο νωρίς να είχες έρθει, πάλι γαϊδούρι θα ήσουν, έχω να πω εγώ. Ωστόσο, αγαπάμε Έλληνα Παπαρίζου και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Βλέπω στο Viber μας το Δημοσθένη που μου έχει στείλει ποια ακρίβεια στα καύσιμα, πάλι πήξιμο πρωί-πρωί. Ωστόσο, ο Δημοσθένης δεν ξέρουν, πολλοί ημερολογοί της πρωί-πρωί είναι 3 και 20 Δημοσθένη μου, δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρωί. Ωστόσο, τα φιλιά μου να στείλω τα ρουφιχτά. Βλέπω έξω λιακάδα, εξαιρετικό καιρό, 65 βαθμοί Κελσίου και τώρα είναι καλοκαιράκι, παιδιά. Δεν είναι για δουλειά, δεν είναι για φυσίας, δεν είναι για κίνηση. Είναι για παραλία, για κρουθαλασσιά, για κορμιά γεμάτα ερμήρα, για έναν έρωτα καλοκαιρινό. Να πάτε, ας πούμε, σε ένα ταβερνάκι, να φάτε ένα καλαμάρι, ένα μαλάκι, ωραία, αδερφέ. Μετά να σου πιάσει το χέρι, να σου πιάσει και τίποτα άλλο. Δεν είναι τώρα για να πει στη δουλειά, αγάπη μου. Τώρα είναι για γλέτη και κλετοκόπη, είναι για ξεφάντωμα. Τι να κάνουμε. Μέχρι Ιούλιο όμως, εδώ θα είμαστε, εδώ στα τσιμέντα. Ωστόσο, με επιτυχίες του ρυθμού 949, πάντα ανεβαίνει το κέφι και περνάω σε Γιώργο Μαζονάκη, γιατί όσο ζω, μαζώ, ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου για παιχνίδια και δώρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: επίθεση λοιπόν μας έκανε ο Νίκος ο Μακρόπουλος εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, και ο Γιαννάκης σου θα είναι εδώ μέχρι και τις 5 να σου κάνει την πιο ωραία γλυκιά, δεν ξέρω, την πιο ωραία θα πω παρεούλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σε βγάλω στον αέρα και να παίξουμε, να σε ακούσω και να κερδίσεις το δωράκι σου, οπότε καλείς τώρα στο 210-6835-722. Μη μου βαριέσαι, έλα μη σέρνασαι και μην κοιμάσαι, πάρε τηλέφωνο να χειράς, μπράβο, έλα, έλα, πάτα 210-6835-722 και όσο είμαι καλής, εγώ σε ενημερώνω για κάτι που πάρα πολύ το θες και το λαχταράς, γιατί κάτι παίζει Powered by Day Σάββατο 16 Μαΐου 12 το μεσημέρι, πλατεία Αγίας Ειρήνης, 2 ώρες ζωντανά με το Sex Symbol Γιάννη Κατινάκη και μια εκπληξάρα που πραγματικά στο εγγυώμαι και στο υπογράφω με το αίμα μου ότι θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό. Για να δω, έχω γραμμές, θέλω κι άλλες παιδιά. Κι άλλες γραμμές, τώρα βαριέστε, βαριέστε. Έλα, 210-6835-722. Δώρα θα πάρεις, παρακαλάω κιόλας. Λοιπόν, έφυγα για διάλειμμα και επιστρέφω με ακροατή.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
2: Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Γιατί να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Ε, τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
4: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα. Ένα μυστικό. Δύο ζωές που χωρίστηκαν. Μία εξαφάνιση. Μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Always. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
9: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
10: Πάρκινγκ ο Φλέψος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι.

0: Γεια σας, γεια σας και καλησπέρα για ακόμα μία φορά. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα σου κρατώ παρέα και συντροφιά μέχρι και τις 5. Και τώρα είναι και η ώρα να σε βγάλω στον αέρα, να γνωριστούμε, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν το καλησπερίζω. Γεια σου φίλη μου.
1: Γεια.
0: Πόσο χρονών είσαι?
1: Είμαι 26.
0: 26 είσαι?
1: Ολόκληρα.
0: Γιατί πιστεύω ότι είσαι λίγο μικρότερη και μου το κρύβεις?
1: Όχι, 26.
0: Εντάξει λοιπόν, σε πότε γεννήθηκες, γρήγορα πες μου, χρονολογία.
1: Το 99.
0: Το 99, πάρα πολύ ωραία. Εγώ αγέννητος ήμουνα, δεν έχω ιδέα. Να ζήσεις με ευτυχήσεις. Και πώς σε λένε αγαπημένη?
1: Με λένε Κατερίνα.
0: Κατερίνα, α, μ' αρέσει το «Βγαίνει η Κατερίνα τσάρκα στην Αθήνα». Και να σου πω Κατερίνα μου, από πού με καλείς?
1: Είμαι το Αστήλη.
0: Τώρα το ακούω 52 φορές, λες και δεν το μπέδωσα με την πρώτη. Κάτι έχεις τώρα και έχει ένα περίεργο, ένα κουλασιόν κάνει το τηλέφωνο.
1: Δώσ' μου ένα λεπτάκι.
0: Α, τώρα σαν άφτιαξε.
1: Τώρα τέλεια, έβγαλε το Bluetooth.
0: Μήπως, ο, ξαναβάλτο, γιατί ακούω, έβαλα το Bluetooth, Bluetooth. Με τη μία φορά το κατάλαβα.
1: Πάμε λίγο.
0: Για πάμε, γιατί έχουμε και άπλο το χρόνο μπροστά μας και 3,5 ώρες μπορούμε να τα λέμε εδώ πέρα. Ποιο με κάνει καφέ. Για μίλα μου τώρα να δούμε.
1: Πρώτη φορά ζωντανά, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, έχουμε κατανόηση για τις πρώτες φορές. Για πες μου τώρα κάτι, να δω αν σε ακούω καλά.
1: Τώρα με ακούς καλά?
0: Νομίζω πως ναι. Εξαιρετικά τα βρήκαμε. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα παρέα. Θα ακούσεις μία τάκα από μία σειρά ελληνική και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια της ατάκας.
1: Τέλεια. Είμαι πολύ καλή σε αυτό. Θέλω να πιστεύω.
0: Είναι όλη η επικοινωνία. Με δυσκολία θα τα βρούμε όμως. Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι έτοιμη.
0: Φύγαμε λοιπόν.
2: Τα παιδιά όμως εδώ είναι... Γιάννη.
3: Τι είναι τα παιδιά?
2: Γιάννη.
3: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Έχω γνωρίσει μία...
0: Μία. Περίμενε, μην αποβοητεύω.
1: Τα παιδιά εδώ είναι τζάμι.
0: Ωραία, περίμενε με το τζάμι, περίμενε. Θα σου δώσω δύο επιλογές και θέλω να μου βρεις αν είναι η πρώτη ή η δεύτερη. Μία Ντακότα ή μία Γκονζίλα.
1: Θα πάω με το ένστικτο και θα πω Ντακότα.
0: Μ' αρέσεις να παίξεις και να λότω γιατί είσαι τυχερή φίλη μου και μπράβο και συγχαρητήρια.
1: Τέτοια.
0: Πιο χαρά θέλω, ενθουσιάσου κι άλλο.
1: Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, πρώτη φορά κερδίζω.
0: Έτσι σε θέλω, χάντι παρέ με την ασπρούλα, να τρέχεις τα λιβάδια. Λοιπόν, φωτογραφίζω το τηλέφωνο σου για να σου στείλουν μηνύματα για τα δωράκια κτλ. Και σε γλυκοφιλώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή ζωή. Ευχαριστώ πολύ που με έβγαλες.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ και καλά στερνά να έχουμε. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου.
0: Φιλιά και εμείς περνάμε κατευθείαν σε αγαπημένο Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Ακολουθεί Αναστασία και μετά Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: κούνα το, κούνα το, σπάστο, σπάστο. Έλα λίγο να χορέψουμε, έλα λίγο να ανέβουμε. Γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ακούμε μόνο επιτυχίες. Αναστασία απολαύσαμε και τώρα απολαμβάνεις Γιάννη Κατινάκη, έτοιμο για όλα, γιατί για μία ώρα ακόμα θα είμαι στην παρέα σου. Πολλά πολλά φιλιά και ρουφιχτά να δώσω στη Γεωργία που μόλις μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949 και στο Δημοσταίνη που μου έστειλε και πριν και είναι στη Νέα Υόρκη, παιδιά. Η International Καριέρα είναι εδώ. Είμαι η Dan International και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Τα φιλιά μου στη New York, το πω και αγγλικά. Kisses to New York. Εντάξει, μιλάμε, δουλεύω πολύ καλά τη γλώσσα. Λοιπόν, και από Νέα Υόρκη περνάω σε McDonald's, γιατί τα McDonald's τα αγαπημένα που μπορεί να τρώω όλη μέρα και όλη νύχτα μέχρι να αποθάνω και να μπω σε ένα φέρετρο οξιά, κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Και Παρασκευή 15 Μαΐου, η παραγωγή του ρυθμού 949, θα είμαστε εκεί, κυρίως για να μας αμπουκιάσουμε, αλλά και για live radio. Μαντόγα Στεράτου, Γιάννης Κατινάκης, Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος, σε περιμένουμε για να περάσουμε εξαιρετικά. Και αφού τάπα και ησύχασα, περνάω σε διαλυματάκι. Πόσο να είναι, 1, 2, 3, 4 λεπτάκια. Θα κάτσεις και θα με περιμένεις. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949.

0: έρχεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949. Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: στη ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά.
3: Μισή. Είναι... 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
4: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
5: Φορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφραν και του τα μπαμπά.
9: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
12: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire. White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τέσσερις τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τρεις Ευγενείδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
1: και όλα ανατρέπονται
3: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
4: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Σύσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βρε καλώστα, βρε καλώστα. Καλησπέρα αγαπημένα μου παιδάκια, αγαπημένα μου ακροατόπουλα. Και καλώς ήρθατε και πάλι στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη για μία ωρίτσα ακόμα μέσα στο κέφι. Ανοιξιάτικος θα έλεγε κανείς. Επίσης, όσο ακούς ρυθμό 949, έχεις πάντα τα καλύτερα και τα πιο αποκλειστικά. Αν υπάρχει αυτό σαν συντακτικό. Τέλος πάντων, αποκλειστικότητα σου έχω και αυτό έχει σημασία. Δέσποινα Βανδύ, μία και μοναδική αγαπημένη. Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949. Ακούς τη νέα τραγουδάρα της. Να μ' αγαπάς, τα φιλιά μου να στείλω στη Δέσποινα. Και αφού ακούσαμε, αφού είπαμε για Δέσποινα, πάμε και σε Κωνσταντίνο Αργυρό που ήταν μαζί και φέτος στο σχήμα. Όλα τα συνδυάζω καλέ. Ποιος είμαι, ο μάγος ο Χουντίνι?

0: Τάσος Μάστορας και Μαργαρίτα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη με τη γάργαρη υπέροχη φωνούλα μου μέχρι και τις 5 να σου κρατάω συντροφιά. Περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας στο 6937 949 949. Μην με αφήνεις μόνο χούλι μου, και όσες μου στέλνεις, εγώ σε ενημερώνω πάντα για τα καλύτερα. Διότι αν ψάχνεις μια συγκλονιστική καλοκαιρινή έξοδο στην πόλη, σου έχω την καταλληλότερη πρόταση. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων έρχεται το OPA Festival, Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί πέρα που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα, τα vibes. Θα πας σε ένα ζυρδέλι μου, για πες μας εδώ πέρα.
1: Είναι δυνατόν να λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή?
0: Η Άννα Ζυρδέλη από το OPA το Festival.
1: OPA!
0: OPA Παναγία μου, και έτσι περνάμε με κέφι.
1: Βάζω μια φωτιά!
0: Hey! Αυτό είναι, παιδιά, πάμε να πάρουμε τα χάπια μας όσο περνάω σε διαλυματάκι.
1: Γιώργος Σαλκαίος 2010 Eurovision, 8η θέση.
0: Τα έχεις σημειωμένα εκεί πέρα?
1: Όλα.
0: Παναγία μου, έχετε θέμα σήμερα και Eurovision?
1: Καλά, σήμερα είναι φέρτο 4η θέση υποψηφίο.

0: τράει στα μετρητά.
1: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Δεν λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My

0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντώ Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζερβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μάιος άνοιξε, καλός καιρός, ανοιχτός ουρανός, που αστραπέζεται φοβάται και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου και σου έχουμε αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Βεβαίως, πάντα τα καλύτερα, γιατί από Δευτέρα 18 Μαΐου έχουμε νέα υπερτραγουδάρα από Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Γιατί αν ακούς ρυθμό 949 θα έχεις μόνο τα καλύτερα. Και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος δυνάμωσε την ένταση, ακολουθεί Σταβέντο και Δάφνη Λόρενς και μετά σε αποχαιρετώ. Ήρθε και η ώρα μου.

0: ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Ήμασταν οι 3 ώρες και κάναμε παρέα. Είναι η διευθύντριά μου στο στούντιο. Γεια σου, διευθύντρια. Διευθύντρια, πες, κάνε ένα γεια στον κόσμο. Γεια σας, γεια σας. Πάρα πολύ ωραία. Και πριν σε αποχαιρετήσω και σε παραδώσω στα αλάνια μας, να σου πω ότι Παρασκευή 15 Μαΐου θα είμαστε στο The Mall Athens, γιατί τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια και το γιορτάζουν με ένα flagship εστιατόριο. Βεβαίως, Δέσποινα, flagship στον τρίτο όρφο του The Mall Athens. Μαντόγα Στεράτου, το supermodel Γιάννης Κατινάκης, Άννα Ζυρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο. Σε περιμένουμε για να φάμε και για live radio. Και τώρα, τα αλάνια μας είναι εδώ για σένα. Έλα, φίλε τον κόσμο, νούλα μου. Αυτή είσαι.
1: Υπάρχουν φωνές που δεν τις ακούς απλά. Τις νιώθεις. Φωνές που έχουν πει ιστορίες. Που έχουν γίνει κομμάτι από στιγμές. Από έρωτες. Από βράδια. Από εσένα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Μελίνα Σλανή. Και για 2 ώρες θα τα πούμε αλλιώς. Χωρίς σενάριο, χωρίς φίλτρο. Θέλουμε να μας στείλεις τι θα ήθελες να της πεις. Μια ερώτηση, μια σκέψη ή ένα τραγούδι της που έχει συνδεθεί με μια δική σου στιγμή. Στείλ το ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί τελικά κάποιες φωνές δεν περνάνε απλά. Μένουν.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωση.

ήταν με έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

έκρυψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα

χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι. Μισή 9:39.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένα λεπτό μετά τις 8, καλό βράδυ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μάλιστα δεν ξέρω αν ακούτε τη φωνή μου, είμαι κάπως καλύτερα από χθες, αλλά λίγο ακόμα, θέλω λίγο ακόμα. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, βλέπω τώρα την κίνηση στους δρόμους, γενικά από Κηφισίας δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, πέρασα νωρίτερα, αλλά ξέρετε που υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει ένα θεματάκι Γαλατσίου με Βεϊκού εκεί στη συμβολή τους, γιατί υπάρχει το πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας. Αν λοιπόν είστε κοντά εκεί στο Γαλάτσι, το νου σας, γιατί είδα πολλούς οδηγούς νωρίτερα που χτυπιόντουσαν εκεί, που περίμεναν. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να χτυπιέστε, δεν θέλω να στεναχωριέστε, γιατί με καλή παρέα όλα περνάνε. Πάμε λοιπόν έτσι να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Γκάμα Κλεψίδρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8. Και αν λαμβάνεις ακόμη τους λογαριασμούς σου σε έντυπη μορφή, σε χαρτί δηλαδή, και τρελαίνεσαι για Euroleague, αυτό που θα πω σε ενδιαφέρει. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι και εσύ εκεί. Τι εννοώ, η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε λοιπόν τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε η Bill και μπε στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 Euroleague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου στις 23:59, έτσι μέχρι τελευταία στιγμή. Βέβαια και εσείς μην το αφήσετε, σήμερα έχουμε 12, αυτό λύγει 14. Και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-Bill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-Bill, τι ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο θα έχετε? Αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, με SMS, με Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι, μπορείς να επιλέξεις ό,τι θέλεις από αυτά και η υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Επίσης, υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις φυσικά και με την εξοικονόμηση του νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε λοιπόν μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και φυσικά να θυμάσαι πως όπως κάθε καλάθι μετράει και το ξέρουμε αυτό όσοι βλέπουμε μπάσκετ, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε αυτό το τραγούδι το οποίο σας το έχω ξαναπεί, εμένα μου μυρίζει καλοκαιράκι. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: ξεκινούμε. Τι κάνεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Θέλω να σας θυμίζω βέβαια ότι αυτό το τραγούδι το ακούσαμε πρώτη και αποκλειστικά εδώ όταν είχε πρώτο κυκλοφορήσει. Και έχω να σας πω και για κάποια ακόμη ωραία πράγματα που έρχονται αποκλειστικά στο ρυθμό 949, αλλά σε πολύ πολύ λίγο. Τώρα θέλω να σας πω για κάτι επίσης που έρχεται και δεν θέλω να το χάσετε. Είδατε, σήμερα σας είπα θα σας πω οτιδήποτε παίζει στην πόλη που αξίζουν να μπουν έτσι για τα καλά στο ημερολόγιο σας. Τι έρχεται λοιπόν και φέτος 22 και 23 Μαΐου στην πόλη μας και το περιμένουμε εννοείται πώς και πώς. Μιλάω φυσικά για το Ρίζες Fest 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και ποια θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο φεστινό Ρίζες Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο? Εννοείται η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, που είναι χορηγός του φεστιβάλ με το δικό της booth μάλιστα, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντήλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Διαλέγεις και παίρνεις. Και όποιος θέλει να πάει δωρεάν, υπάρχει τρόπος. Μπαίνει στα social media της Αλφα έως 19 του μηνός και δηλώνει συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω κι άλλα, σας είπα πολλά να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαζονιέρα έχω.
1: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει
11: νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα. Και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρίγου που αναβιώνει στην εθνική λυρική σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41 στον Άλμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
14: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα. Ένα μυστικό. Δύο ζωές που χωρίστηκαν. Μία εξαφάνιση. Μία πρόσκληση. έκπλησης ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
15: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
16: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
15: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
16: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
15: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα x4.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στην Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
19: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζερβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
20: Τρεις ευγενείς.
21: Άχρηστη.
20: Ένα μωρό.
21: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
20: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
22: και όλα ανατρέπονται
20: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
23: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
22: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
23: Όμως μετά από μία.
20: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
22: Ένα μωρό για τρεις.
24: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
22: Διονύσης Ατζαράκης.
20: Σύσης Ρούμπος.
23: Χάρης Χιώτης.
20: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
24: Και η Ελένη Καρακάση.
22: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
20: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι, μόνος σου!
25: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
26: Ε, τι ε!
25: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
26: Παίζουμε!
25: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
26: Μα...
25: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τρίτης 12 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα τώρα, έτσι να είμαι σίγουρη για αυτό που θα σας πω, για το τι θα γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί υπάρχει, αύριο θα γίνει η πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ. Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως εργασίας και οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές. Δεν στην απεργία αυτή συμμετέχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Λοιπόν, τώρα στο θέμα μας, τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν θα συμμετέχουν αύριο στην απεργία. Αυτό σημαίνει ότι προς το παρόν αυτό το οποίο έχει βγει είναι ότι θα κινηθούν κανονικά. Σας το λέω γιατί εντάξει, τώρα μπορεί να είστε στα αυτοκίνητά σας, αλλά μπορεί να θέλετε να μετακινηθείτε αύριο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να αφήνετε κάπου το αυτοκίνητο και μετά να συνεχίσετε με τα μέσα. Οπότε εγώ είπα να σας ενημερώσω για να είστε προετοιμασμένοι για τα πάντα. Και αφού είπαμε τα πρακτικά, πάμε τώρα και στα ωραία. Πάμε να ακούσουμε μαζί Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
28: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχεις τα

0: Σαμπάνη, αν δεν έρθεις εσύ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και εντάξει, πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο ότι όπου συμβαίνει γίνεται χαμός. Μιλάω φυσικά για το κάτι παίζει Powered by the E, που είναι πλέον θεσμός. Γι' αυτό λοιπόν, Σάββατο 16 Μαΐου, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Θέλω να δώσετε προσοχή, γιατί ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Γιατί εκεί δύο ώρες ζωντανά θα ζήσουμε με τον Γιάννη Κατινάκη και κάτι που δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Εννοείται μπορείτε να ρίξετε μία ματιά στα social media του ρυθμού 949 για το τι έγινε σε προηγούμενα κάτι παίζει και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω κι άλλα να σας πω γι' αυτό. Μείνετε εδώ.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949.

0: Έρχεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949.
1: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζερβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 5 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
4: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
4: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει
10: νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Μόνος του! Κάτω! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Τι
14: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε
14: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90.
16: Η ώρα στο νησί είναι 9.
17: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
18: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Nartigiano. Ερωτήσεις?
19: Ναι. Από πού παραγγελνούμε, coach?
18: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
20: Nartigiano Football Deal. Δύο μεγάλες.
18: μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
20: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στην Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
24: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Τρίτης 12 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε μόλις ένα λεπτό μετά τις 9 και έχω να σας πω λοιπόν κάποια σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι αν είστε φοιτητές ή φοιτήτριες, θέλω το νου σας, αύριο είναι ανοιχτές οι κάλπες σε όλες τις σχολές, σε όλα τα τμήματα της επικράτειας, να πάτε να αξιοποιήσετε την ψήφο σας. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία χτίζονται από νωρίς, ξέρετε. Βέβαια, εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι ευχάριστο, είναι κάτι υπέροχο, δεν είναι απλά ευχάριστο. Λοιπόν, τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949. Έχουμε μία νέα μεγάλη αποκλειστικότητα. Μιλάω φυσικά για αυτή τη νέα τραγουδάρα από Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Βέβαια, περισσότερα είπαμε Δευτέρα 18 Μαΐου, αλλά είμαι τόσο χαρούμενη που και αυτή την τραγουδάρα την ακούσουμε πρώτη και αποκλειστικά εδώ. Δεν περιγράφω άλλο. Τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

τραγουδάρα. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Το ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 9. Και δεν θέλουμε φίλους οι οποίοι κρατάνε πράγματα για τον εαυτό τους. Θέλουμε φίλους οι οποίοι θα μας μοιράζονται οτιδήποτε παίζει στην πόλη. Θέλουμε ανθρώπους δίπλα μας οι οποίοι θέλουν να μοιράζονται μαζί μας υπέροχες στιγμές. Και επειδή εμείς εδώ είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα, το έχουμε ξαναπεί, θέλω λοιπόν και εγώ να μοιραστώ μαζί σας σπουδαία νέα, τα οποία είμαι σίγουρη ότι και εσείς μόλις θα τα ακούσετε και θα ενθουσιαστείτε και θα θέλετε να είστε και εσείς εκεί. Λοιπόν, τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Εκεί λοιπόν, κάποιοι από εμάς τους παραγωγούς του ρυθμού 949 θα είμαστε εκεί την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα για να κάνουν εκπομπή και να γιορτάσουν μαζί σας. Μιλάω φυσικά εδώ για τους, για τη Μαντούχα Στεράτου, για τον Γιάννη Κατινάκη, για την Άννα Ζιρδέλη και τον Αλέξη Μαρκάζο. Τρελαίνομαι, ζηλεύω πάρα πολύ που θα είναι εκεί τα παιδιά. Βέβαια και εγώ θα περάσω. Εννοείται θα περάσω. Γιατί σας περιμένουν λοιπόν στο νέο κατάστημα που θα αναβαθμίσει την εμπειρία σας με μια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων, την Mood Engine, έτσι λέγεται, η οποία αυτή η οθόνη προσαρμόζεται με τη διάθεσή σας, κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του Hong Kong. Βέβαια, οπότε τώρα αυτό είναι μια ανάσα από την πόρτα μας, κυριολεκτικά, έχει έρθει εδώ στην Αθήνα και μπορείτε να τη δείτε και εσείς και να ζήσετε αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949, πότε είπαμε, την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ειλικρινά σας το λέω, δεν πρέπει να το χάσετε, όπως επίσης δεν πρέπει να χάσετε την ευκαιρία να δυναμώσετε λίγο παραπάνω την ένταση, γιατί όποτε παίζει αυτή η τραγουδάρα, δεν ξέρω για εσάς, εγώ πορώνουμε. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

πες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Νίκος Απέργης έτσι, είμαι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου. Και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, τότε σας έχω την κατάλληλη πρόταση, η οποία θα έρθει το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα θα έρθει την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Έρχεται λοιπόν το OPA Festival Powered by the E και είναι ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Τι εννοώ? Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τζαλικοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή. Βέβαια, σε ένα φεστιβάλ το οποίο όπως καταλαβαίνετε θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας για να δώσει και αυτός το δικό του αλατοπίπερο στη βραδιά. Γι' αυτό λοιπόν κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Δεν θα χάσετε, θα πείτε μετά: α, είχε δίκιο η Ντάντζελο που μας τα έλεγε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω πολλά ακόμη να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Πώς σε λένε φίλοι μας?
2: Σταματία από Εγάλιο τηλεφωνώ. Ακόμα κάθε απόγευμα και να φτιάχνω τη μέρα μας.
3: Καλή προσπάθεια, δεν λαμβανόμαστε. Αλλά συνέχισε, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν μας κι άλλα για μας, σατανά.
2: Πολύ ζητά ακόμα καθένα να πει από εμάς, θα κάνετε παρέα.
0: Τα ονόματά μας τα ξέρεις?
2: Τα ονόματά μας τα ξέρουμε, τα ξέρουμε.
3: Πώς μας λένε?
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Αλήθεια λες τώρα? Αλήθεια λες τώρα?
3: Τώρα αυτή που μιλάς πως τη λένε?
2: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Τα πα κανονική.
2: Φιλάκια μας αγγλικά. Φιλιά σας, αγαπάμε.
0: Να είσαι καλά, δεν φάνηκε.
3: Δεν σας θυμάμαι. Φιλάκια πολλά.
1: Καλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολύ μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
13: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
14: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.
16: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
18: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
19: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
20: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
21: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
22: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Καλό βράδυ και καλώς ήλθατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Και έτσι, με το καλό μας βράδυ, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία υπέροχη πληροφορία η οποία σας αφορά. 5 φορές μετά, είναι σίγουρο ότι όπου συμβαίνει γίνεται χαμός. Μιλάω φυσικά για το κάτι παίζει Powered by the E, που είναι πια θεσμός. Γι' αυτό λοιπόν δίνουμε ραντεβού Σάββατο 16 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Γιατί εκεί 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί, γιατί όταν ο ρυθμός 949 σου λέει ότι κάτι παίζει Powered by Day, τότε μόνο viral στιγμές προκύπτουν, υπέροχα πράγματα και μπορείτε να ρίξετε μία ματιά για προηγούμενα κάτι παίζει Powered by Day, φυσικά στα social media του ρυθμού 949 και στα social γενικότερα, γιατί είπαμε viral στιγμές προκύπτουν, υπέροχα πράγματα. Τώρα, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

Κύριος Ρόκος με σένα πλάι μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου. Και δεν ξέρω αν θέλετε κι εσείς μια ανανέωση στο σπίτι σας. Θα μου πείτε Ντάντζελο, και ποιος θα θέλει. Εγώ είπα να το ξεκινήσω έτσι, γιατί μπορεί κάποιος να μην θέλει. Έτσι, είναι ρητορικό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Και έχω αυτή την ευχάριστη διάθεση, αυτή την παιχνιδιάρικη διάθεση, γιατί έχω να σας πω για μια διαγωνισμάρα. Η Vivechrome, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με έναν μεγάλο, ένα τεράστιο διαγωνισμό. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου τους αξίας 2.500 ευρώ. Καλά, ακούσατε. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την τεράστια γκάμα προϊόντων της Vivechrome, θα λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς της εταιρείας και θα απολαύσουν την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις

0: της Vivechrome στο σπίτι τους. Αν λοιπόν θέλετε να είστε ένας από τους τυχερούς, τότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να λάβετε μέρος στο vivechrome.gr έως τις 30 του έκτου, δηλαδή Ιουνίου. Έχετε χρόνο, βέβαια εγώ θα έλεγα να μην το αφήσετε για τελευταία στιγμή. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ανανέωση, οπότε μπείτε vivechrome.gr και όλα θα πάνε τέλεια. Εγώ σας στέλνω όλη μου τη θετική διάθεση. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έρχεται και πρωτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
6: Αν ισχύει, αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Η Altus Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάδι γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στην Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
18: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
22: Δεν ξέρω!
21: Γιατί τραγουδάς?
22: Δεν το ελέγχω!
23: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
24: Novibet, όλα είναι δυνατά.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο σύμφω, κάθετο όρι.
26: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
27: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
26: Και από communication skills?
27: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
26: Ηγετικά προσόντα?
27: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
26: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
28: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix pavlabeer.gr.
29: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
30: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
31: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
32: Για σένα.
33: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
34: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
29: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
0: Ένα λεπτό μετά τις 10, καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα 12 Μαΐου. Και θέλω να δώσετε προσοχή σε οτιδήποτε έρχεται στο κινητό σας, γιατί υπάρχει πάρα πολύ απάτη εκεί έξω. Έμαθα, διάβαζα τουλάχιστον πριν από λίγο, από επίσημη πηγή, ότι κυκλοφορεί μια νέα απάτη, ότι δήθεν λέει μέσα από τον gov.gr σας έρχεται πρόστιμο για, για παράβαση τροχές. Γενικά θέλω να είστε έτσι πολύ προσεκτικοί, να μην πατάτε στα links, να μην καταχωρείτε προσωπικά στοιχεία ή τραπεζικά στοιχεία. Εννοείται όταν σας έρχονται τέτοια μηνύματα, τα διαγράφετε αμέσως και επικοινωνείτε με την τράπεζά σας να ξέρετε αν ήδη έχουν δοθούν τα στοιχεία. Γενικά, η δίωξη κυβερνοεγκλήματος, αυτά τουλάχιστον συνιστά, αυτά σας μεταφέρω κι εγώ. Τώρα, Θοδωρής Φέρης, είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

ήταν η συνονόματη Έλενα Παπαρίζου μαζί σου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα σας ανοίξω την όρεξη και για φαγητό αλλά και για νέες εμπειρίες. Θέλω αρχικά να πω τα βασικά. Λοιπόν, τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Η παραγωγή του ρυθμού 949 θα είναι εκεί την Παρασκευή 15 Μαΐου, σε λίγες μέρες δηλαδή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα για να κάνουν εκπομπή και να γιορτάσουν μαζί σας. Μαντώγα Στεράτου, Γιάννης Καδινάκης, Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζο σας περιμένουν στο νέο κατάστημα που θα αναβαθμίσει την εμπειρία σας με μια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων, την Mood Engine, έτσι λέγεται, η οποία προσαρμόζεται με τη διάθεσή σας, κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του Hong Kong και τώρα είναι εδώ δύο βήματα από εμάς. Λέμε είναι στο The Mall Athens, έτσι, οπότε μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949 την Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε πολύ πολύ λίγο σας έχω προτασάρα για ταινία και τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Πάνω Κι Άμμο. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γουεβάρα, Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε επιτέλους αυτή η μαγική στιγμή.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Η χαμένη πόλη του Ζήτα, αυτή την ταινία σας προτείνω σήμερα, είναι βασισμένη σε βιβλίο, οπότε σας έχω και δωράρα μία μηνιαία συνδρομή για το Jukebooks, που είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, οπότε το βιβλίο που τόσο καιρό ήθελες να διαβάσεις, αλλά δεν έχεις χρόνο, οπότε μπορείς να το ακούσεις. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να το κάνεις και στείλε μου, αν θες να διεκδικήσεις αυτή τη μηνιαία συνδρομή, στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 τη λέξη Jukebooks, έτσι για να κάνεις αυτή τη μηνιαία συνδρομή δική σου. Πάμε όμως να δούμε την υπόθεση της ταινίας. Ένας εξερευνητής λοιπόν πάει στον Αμαζόνιο για να βρει μια χαμένη αρχαία πόλη που κολλάει τόσο με αυτήν την ιδέα που αρχίζει και γίνεται αιμονή. Οπότε ουσιαστικά σε αυτή την ταινία τη βλέπεις. Βλέπεις αποστολές μέσα στη ζούγκλα, δυσκολίες, κινδύνους. Πώς τον αλλάζει όλο αυτό το ταξίδι. Έχει τόσο γρήγορο ρυθμό που δεν σε κουράζει και εμένα αυτό είναι που μου αρέσει. Ενώ σε τραβάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι αυτό το κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και σας την προτείνω. Όταν τη δείτε, θέλω οπωσδήποτε και τα δικά σας σχόλια. Σε πολύ πολύ λίγο έρχομαι. Περισσότερες επιτυχίες και άλλα θα πούμε, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, τσουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered. By the
6: κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
7: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
9: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
8: Μα δεν το έχεις κόψει.
9: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Αποκάρφωμα! Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη!
13: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
15: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
13: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
0: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
0: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
0: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
0: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
0: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
18: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
21: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
20: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
23: Βράδυ Τρίτης, 12 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η αλήθεια είναι ότι γύρω από ένα τραπέζι είτε γίνονται οι καλύτερες, δημιουργούνται οι καλύτερες ιστορίες, είτε δημιουργούνται οι μεγαλύτερες παρέες ή και όχι. Λοιπόν, το αγαπημένο Κάτι Ψήνεται, που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας και μετρά παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, έρχεται καθημερινά στις 5 και 4 στον Αντένα και μας ανοίγει την όρεξη για φαγητό αλλά και για παρέα. Κάθε εβδομάδα 5 οικοδεσπότες με μεράκι και προσωπικό στυλ παίρνουν θέση στην κουζίνα τους, σχεδιάζουν το πιο δυνατό μενού και βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους τους. Γιατί? Γιατί οι καλεσμένοι δοκιμάζουν, σχολιάζουν, βαθμολογούν και στο τέλος της εβδομάδας εκείνος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία κερδίζει 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη. Άλλη μια εβδομάδα λοιπόν που ξεκινά δυνατά με το Κάτι Ψήνεται και κάνει στάσεις στην Αθήνα σε 5 σπίτια γεμάτα γεύσεις και έντονες στιγμές. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος θα είναι ο οικοδεσπότης που θα ξεχωρίσει, ξέρω όμως ότι θα είμαστε εννοείται συντονισμένοι καθημερινά 5 και 4 στον Αντένα για να μας ανοίξει όρεξη για φαγητό. Τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

σε περίπτωση που στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Πριν παραδώσω όμως κιτάλι στον ένα και μοναδικό, στον Νίκο Χαλκούση με τα Non-Stop Mix, το οποίο θα απογειώσει και απόψε το βράδυ τη διάθεσή μας, θέλω να σας πω κάτι τελευταίο. Γίνεται καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι? Δεν γίνεται. Όπως λοιπόν δεν γίνεται πανηγύρι και χωρίς Fix. Γι' αυτό λοιπόν η Fix, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, μας καλεί να κάνουμε adopt ένα πανηγύρι μέσα στον μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

τα βραδιά μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

χαρακτήρας είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.